πρέπεις να σωθείς, να πάψεις να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πως μοιάζεις.

0: Μέντα 88.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας Μέντα 88.
0: Μέντα 88.
3: Μέντα.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

για το γύρο του κόσμου. Θα είσαι πάντα δικός μου.

0: Μέντα 88
1: του αγοριού απέναντι.
2: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Τα τραγούδια που μας ενώνουν.
3: Μέντα 88.

0: έρχεται και ζήσε το ταξίδι.
1: Μέντα 88.
2: Μέντα.

ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: Μέντα 88.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας Μέντα 88.
4: Κάτω από τον Αττικό ήλιο, η Vogue Greece Ιουνίου ανοίγει το καλοκαίρι με ιστορίες που μας συναρπάζουν. Λίζα Κούντρου, Άννα Γουίντουρ, Μέριλ Στρίπ, Χάρης Φραγκούλης, Κατερίνα Παπουτσάκη.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο πρωινό της Πέμπτης. Πόσο έμεινε, μία και σήμερα για το τριήμερο, ναι, βέβαια. Όχι για το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, καλημέρα. Πρωινό της Πέμπτης, 28η του Μαγιού. Είμαστε γεροί δυνατοί, είμαστε σωστά συντονισμένοι στον αέρα του Μέντα 88. Μια ιστορική μέρα. Γιατί το μακρινό 1952, σαν σήμερα, ψηφίζεται ένας νόμος ο οποίος άλλαξε τις Ελληνίδες. Δηλαδή, είναι ένας νόμος ο οποίος μας παρέχει σε εμάς τις γυναίκες πλήρη πολιτικά δικαιώματα, δηλαδή και εκλέγειν και εκλέγεστε. Από το 52 τώρα μέχρι τώρα, το 2026, έχει μπει πάρα πολύ νερό στα βλάκι. Το πόσο διορθώθηκε αυτή η αδικία είναι ένα ζήτημα το οποίο, ναι, το συζητάμε καθημερινά. Θα συζητήσουμε άλλα πράγματα όμως μέχρι και τις 10 που θα είμαστε μαζί Μέντα το πρωί, να συζητήσουμε με τα τραγούδια, να πιάσουμε ψηλή κουβέντα με τις νότες, με τα λόγια και με όλα όσα τέλος πάντων έρχονται να φτιάξουν αυτό το πρωινό, αυτή την ημέρα, αυτή την Πέμπτη. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκι στον αέρα.

0: Τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά και σκοτεινές

νύχτα και βάλει. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.

Φτιάχνουμε τα τραγούδια μας, φτιάχνουμε τις μουσικές μας, φτιάχνουμε και κάποιες λίστες που ο κοινός παρανομαστής είναι οι φωνές που μας καθόρισαν. Εμείς τα λέμε Menta Icons, τα λέτε και εσείς Menta Icons, το έχουμε κάνει ήδη αρκετές φορές. Παλαιότερα τέτοια αφιερώματα θα συναντήσετε στο site μας, στην αντίστοιχη ενότητα, δηλαδή στο menta88.gr, στην ενότητα Menta Icons. Τώρα εκεί, ακριβώς στην ίδια κατεύθυνση, μπορείτε να διαμορφώσετε το icon της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Έχουν γράψει πολλά τραγούδια τη δικιά τους ιστορία μέσα μας. Αν μπορείτε να απομονώσετε μόλις 5 από αυτά, έχετε τη δυνατότητα να κερδίσετε και ένα iPhone 17. Menta88.gr λοιπόν, εκεί ακριβώς θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες. Καλημέρα, καλημέρα, Menta το πρωί, Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10.

0: Μια υπέροχη διαδρομή στα τραγούδια μας, αλλά είναι και άλλες διαδρομές, ταξιδιάρικες διαδρομές, τις οποίες τις κάνουμε μέσα από τις πινέζες, στο δικό μας χάρτη. Έχουμε βάλει μια υδρόγειο σφαίρα, γυρνάει κάθε φορά και τσουκ, εκεί που θα σταματήσει το δάχτυλο, εκείνο το επόμενο μέντε ταξίδι. Τώρα τι έδειξε? Βαρκελόνη. 4 μέρες για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλο Travel, το οποίο πακέτο περιλαμβάνει και μια ολοήμερη εκδρομή στις πόλεις Φιγκέρες και Χιρόνα. Αμέ, βεβαίως. Αυτή είναι η ωραία εκδρομή την οποία θα την κληρώσουμε την Παρασκευή 3 Ιουλίου. Μέχρι τότε, εσείς αναζητάτε τη λέξη που σε ταξιδεύει, η οποία κυκλοφορεί στη συχνότητα καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, ανά 2 ώρες. Δηλαδή 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8 το βραδάκι ξανά. Μόλις λοιπόν την ακούσετε, θα πάτε στο site μας και θα τη συμπληρώσετε στην αντίστοιχη φόρμα συμμετοχής μαζί με όλα τα υπόλοιπα στοιχεία σας. Και κάπως έτσι λοιπόν θα κληρώσουμε ένα τέτοιο υπέροχο ταξίδι, πάντα με την υπογραφή του Βλασόπουλο Travel, για έναν τυχερό από εσάς. Μέντα το πρωί, Βιβί Παπαστάθη, μέχρι και τις 10. Καλημέρα.
1: Μέντα 88. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Κότσιρας, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Κάτω από τον Αττικό Ήλιο, η Vogue Gris Ιουνίου ανοίγει το καλοκαίρι με ιστορίες που μας συναρπάζουν. Λίζα Κούντρου, Άννα Γουίντουρ, Μέριλ Στρίπ, Χάρης Φραγκούλης, Κατερίνα Παπουτσάκη. Ένα τεύχος γεμάτο μόδα και έμπνευση. Vogue Gris, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, 100 χρόνια Μέριλιν Μονρό σε ένα καταμάχητο λεύκωμα.
1: Τα τραγούδια που μας ενώνουν.
3: Μέντα 88.

Και επειδή το τραγούδι δεν το προσδιορίζει, αυτό το κάτι άλλο είναι το βάσανο. Ε? Δεν είναι πάρα πολύ ωραία βασανάκια αυτά τα ερωτευμένα, αυτά τα ερωτικά τα βασανάκια. Οι 2002 χωρίς την τελεία GR ήταν αυτοί οι οποίοι μας έβαλε μέσα σε αυτά τα βάσανα. Και έκτοτε τέλος πάντων εμείς τέτοια πράγματα έχουμε για να ξεκινάμε αυτήν εδώ την ημέρα. Λες και αυτό το τραγούδι γράφτηκε για μας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. 2,5 λεπτάκια μετά τις 7, Μέντα 88 παίζουν τα δικά μας τα ραδιόφωνα. Μέντα το πρωί, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως, βεβαίως. Καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 10, Βιβί Παπαστάδη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα. 30 βαθμούς Κελσίου καλοκαιράκι έχει σήμερα, παιδιά. Και αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι κανένας δεν μπορεί να καθίσει ήσυχος. Πόσο μάλλον αυτά τα πιτσιρίκια τα οποία από αύριο ρίχνονται στη μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων. Εμείς πρέπει να έχουμε ψυχραιμία. Καλά, και αυτά τα παιδιά πρέπει να έχουν ψυχραιμία. Ότι μάθανε, μάθανε. Τέλος πάντων, τελευταίες λεπτομέρειες είναι. Όλα καλά θα πάνε, όλα όμορφα θα πάνε. Δεν είναι μια πόρτα η οποία θα κλείσει. Είναι μια πόρτα ζωής η οποία ανοίγει. Ανοίγει ποικιλοτρόπως. Τέτοια πράγματα θα λέμε και σήμερα και αύριο και πάντα και κάθε φορά που υπάρχει αυτή εδώ η εποχή που στην εφηβεία, στην εφηβική ηλικία, τη συμπεριφέρεται τόσο μα τόσο δύσκολα. Καλώς βρεθήκαμε λοιπόν. Βιβί Παπαστάδη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα μέχρι και τις 10.

0: Πώς είναι ο γκρινιάρης ο άνθρωπος, ε? Πρωί-πρωί γυρνάει και λέει ότι κοίτα να δεις, αυτό μπορεί να είναι και το σύνθημα της σημερινής μέρας. Ποιο ρε παιδάκι μου, το βρε αμάν αμάν. Άκου εδώ τώρα. Όχι, δεν είναι δικός μας άνθρωπος αυτός. Δεν είναι δικός μας άνθρωπος, δεν είμαστε εμείς. Καλημέρα, καλημέρα. 13 λεπτάκια μετά τις 7 ξεκολλάω το χαρτάκι από το ημερολόγιο. Συνήθειο το οποίο έρχεται από τα βάθη, ξέρω εγώ, της προηγούμενης χρονιάς. Και έρχεται λοιπόν να μας δώσει την ποιητική εκδοχή της σημερινής μέρας, η οποία είναι, παιδιά, κάθε κατεργάρι στον μπάγκο του. Αυτή είναι η κατηγορία. Λοιπόν, παίρνω βαθιά ανάσα. Μαζευτείτε, θα παγγείλω και. Πώς να διατάξω την καρδιά, πώς να της πω πως πρέπει, να βρει τον τρόπο τώρα πια, σαν ξένο να σε βλέπει. Πω πω, παράπονα πρωί-πρωί. Αν έχετε άλλα παράπονα, μην τα πείτε εδώ, παιδιά. Αν θέλετε τον καλό σας το λόγο, όμως έχουμε Viber για αυτή την εκδοχή. 6978-088-088. Εκεί ρίπτε τα σημειώματα, φωτογραφίες, links, μηνύματα, ό,τι θέλει ο καθής.
1: Η νέα γενιά δημιουργών ανεβαίνει στη σκηνή του Mental Life. Mental Life με τον Ορέστη Ντάντο, έναν από τους πιο ξεχωριστούς τραγουδοποιούς της νέας γενιάς. Μαζί του Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Νεφέλη Φασούλη, Μυρτό Βασιλείου. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Μέντα 88. Mental Life. Ζωντανές στιγμές που μένουν για πάντα. Μέντα 88.
2: Μέντα. Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
7: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
8: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
7: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
12: Γιόρν!
10: Τι!
12: Τηλέφωνο για σένα!
10: Ποιος είναι!
12: Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
14: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
15: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
16: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές. Είναι μνήμες. Είναι συνέστημα. Μέντα icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

Διάλεξε εκείνα που αγαπάς περισσότερο και μπες στην κλήρωση για ένα iPhone 17. Ψήφισε τώρα στο menta88.gr. Menta Icons. Ελευθερία Αρβανιτάκη. Στον Menta 88.

Πόσο βαθιά ανάσα το συγκεκριμένο τραγούδι. Αυτή η Άβρα, η οποία είναι η δικιά μας ανάσα. Εντάξει, είναι ασπερινή αυτή που λέει εδώ πέρα ο Παναγόπουλος, αλλά εμείς είμαστε στην πρωινή ανάσα. Και πόσα άλλα τέτοια τραγούδια υπάρχουν τα οποία μας δίνουν αυτές τις ανάσες. Λοιπόν, και ποιοι τα τραγούδησαν αυτά τα τραγούδια για να μας δώσουν τόσες ωραίες βαθιές ανάσες? Είναι πολλοί αυτοί οι άνθρωποι, είναι πολύ πολύ αγαπημένοι καλλιτέχνες. Εδώ και καιρό έχουμε ξεκινήσει να τους θυμούμε στην ενότητα Menda Icons. Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει δύο φάσεις. Η μία είναι ότι τίθενται σε ψηφοφορία τα πολύ πολύ αγαπημένα τραγούδια, εσείς θα διαλέξετε ελάχιστα από όλα αυτά, και μετά αυτή εδώ η εκπομπή, σύμφωνα με τις δικές σας ψήφους, τα 10 πρώτα τραγούδια δηλαδή, θα γίνουν μια ολόκληρη εκπομπή. Το έχουμε κάνει ήδη για τα τραγούδια του Μητροπάνου, για τα τραγούδια της Αλεξίου, του Παπακωνσταντίνου, του Ιωαννίδη, του Κότσιρα, και τώρα αυτό τον καιρό μας πετυχαίνεται στην αντίστοιχη διαδικασία για τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Είναι μια πολύ σπουδαία περίπτωση η Αρβανιτάκη, που έχει γράψει τη δική της ιστορία μέσα από τα δικά της τραγούδια και κατευθείαν μέσα στην ψυχή μας. Οπότε, αν θέλετε να συμμετάσχετε σε αυτή τη διαδικασία της ψηφοφορίας, menda88.gr. Εκεί ακριβώς ψηφίζετε. Σε περίπτωση που έχετε ξεχάσει κάποιο τραγούδι και δεν σας θυμίζει κάτι ο τίτλος, υπάρχει ένας μικρός player ο οποίος θα σας δώσει το στίγμα αυτού του τραγουδιού, έστω ελάχιστο, ένα μικρό ελάχιστο ηχογράφημα, και από εκεί και πέρα θα ψηφίσετε αυτά που εσείς πιστεύετε ότι είναι πιο κοντά στην καρδούλα σας. Menda Icons. Α, ξέχασα να σας πω ότι με αυτή τη διαδικασία θα κερδίσετε και ένα iPhone 17. Menda 88 στα ραδιόφωνά μας και Menda το πρωί καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 10. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο, λογάκια στον αέρα καθημερινά. Καλώς βρεθήκαμε. Καλημέρα μας.

στα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

Έχουμε κάτι μέρες τώρα που κάθε φορά που έρχονται τραγούδια εδώ στον αέρα μας από τους Pix Lux μου φαίνεται σαν να λέει spoiler alert. Όχι ότι δεν τα έχουμε ξανακούσει, απλά είναι ότι θα τα ξαναζήσουμε, ρε παιδάκι μου. Το επόμενο Σαββατοκύριακο 6 και 7 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαδητού, εκεί τους ανήκει η βραδιά. Μαζί τους είναι και η Μαριάννα Κατσιμίχα, αυτή η σπουδαία, πολύ πολύ σπουδαία καινούργια περίπτωση, η οποία έρχεται στα αυτιά μας και μας εντυπωσιάζει. Αυτό είναι λοιπόν, φτιάξτε τις παρέες σας. Το άλλο Σαββατοκύριακο έχουμε δώσει ραντεβού στο Λυκαβητό για τους Pix Lux. Εισιτήρια θα βρείτε στο more.com. Καλημέρα, καλημέρα, με αρκετή κίνηση στους δρόμους και σήμερα. Τα περισσότερα προβλήματα στην κάθοδο του Κηφισού, όπως πάντα. Η Αττική Οδός έχει πρόβλημα στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, λίγο πριν και λίγο μετά τη μεταμόρφωση, αλλά και η λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τα Διελιστήρια. Ναι, και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Από τώρα, το λιμάνι του Πειραιά έχει από τώρα τόση κίνηση τέτοια ώρα. Έλα, Παναγία, πού πάτε. 30 βαθμούς Κελσίου τώρα θα μου πεις που θα έχει σήμερα, βέβαια, και όπου φύγει, φύγει. Και η αλήθεια είναι ότι και οι περισσότεροι και οι επόμενοι, αλλά και όσοι τώρα είμαστε εδώ πέρα και το συζητάμε, θα θέλαμε, ρε παιδάκι μου, να δροσιστούμε με έναν τρόπο και ναι, από το λιμάνι του Πειραιά θα φεύγαμε. Έθριος καιρός σήμερα λοιπόν, 30 βαθμούς και μέντα το πρωί, όπως πάντα, μέχρι και τις 10. Βιβί Παπαστάθη, καλημέρα.

Σ' ακολουθώ, στη τσέπη σου γλιστράω, σαν διφραγκάκι τόσο δα μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχεις

ακολουθώ. Σ' αγγίζω και πονάω. Κλείνω τα μάτια

0: Με έναν Άγιο να κερνάει το ποτό, ίσως εμείς εδώ να μπορέσουμε κάποια στιγμή να κεράσουμε και έναν καφέ, γιατί μέχρι τραγούδια τουλάχιστον το φτάνουμε εντελώς μέχρι τις 10. Και πολύ περισσότερο είμαστε αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μένουν μόνο εκεί, δεν μένουν μόνο στις ευχές, δεν μένουν μόνο στο άρωμα του καφέ. Είμαστε κι εμείς που κερνάμε και ταξίδια, παιδιά. Και ταξίδια, και αυτή εδώ η εκπομπή, πιστέψτε με, ξέρει πάρα πολύ καλά αυτά τα ταξίδια. Τα έχει κληρώσει όλα εδώ επί των ημερών της, οπότε ετοιμαζόμαστε να στείλουμε ακόμα έναν τυχερό, ένα μέντα ταξίδι. Αυτή τη φορά για να απολαύσει τα αριστουργήματα του Γκαουντί. Να πάει βόλτα στις υπαίθριες λαϊκές αγορές, στους πεζόδρομους, στις ιστορικές συνοικίες της Βαρκελόνης. Είναι μια πόλη σαν τραγούδι και δεν θα μείνει μόνο εκεί. Το Βλασόπουλο Travel έχει ήδη διοργανώσει και μια ολοήμερη εκδρομή σε Φιγκέρες και Χιρόνα. Όλα αυτά λοιπόν για έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να πάρει και έναν άνθρωπο της επιλογής του, δηλαδή είναι 4 μέρες για 2 άτομα, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αρκεί να βρείτε τη λέξη που σε ταξιδεύει, η οποία τώρα έρχεται στις 8 η ώρα ακριβώς, και να την καταχωρήσετε μαζί με όλα τα στοιχεία σας στην αντίστοιχη φόρμα συμμετοχής στο site μας menta88.gr. Και αυτό ήταν. Κάπως έτσι λοιπόν κερδίζονται τα Menta ταξίδια. Πάμε σε προωθητικό μήνυμα, γιατί πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η πλατφόρμα των αιτήσεων για τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Stelios Foundation είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου. Stelios Foundation. Εκεί θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το πώς μπορείτε να διεκδικήσετε ένα από αυτά τα βραβεία και να μοιραστείτε το υπέροχο ποσό των 300.000 ευρώ. Είναι εμπνευστής ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου. Αφορά σε εταιρείες νέων, αν είστε μέχρι 34 ετών, και αυτοί οι επιχειρηματίες λοιπόν θα μοιραστούν αυτό το χρηματικό έπαθλο. Μέντε το πρωί, καλημέρα μας, καλώς βρεθήκαμε ξανά και εδώ θα παραμείνουμε αυτό το πρωινό της 5ης 28 του Μάη. Να φύγει ο Μάης, παρένθεση αυτό, να φύγει η Παναγία μου, να φύγει. Έχει καθίσει 6 μήνες τώρα. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα όπως πάντα μέχρι τις 10.
1: Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη, μια πόλη σαν τραγούδι, με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Menta ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Menta 88.
1: Menta.
3: Έχετε σκεφτεί ποιο σηκώνει πραγματικά τα επαγγελματικά σας βάρη? Δώστε στα ράφια σας τη βαρύτητα που τους αξίζει. Ράφια Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια τύπου Dexion, ράφια για σούπερ μάρκετ και βαρέως τύπου για παλέτες με ποιότητα κατασκευής. Ράφια Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ιερά Οδός 54, Βοτανικός. Τηλεφωνικό κέντρο 210-34-70-649. Νέο κατάστημα Δεκελίας 221, Νέα Φιλαδέλφια.
4: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Τι σημαίνει να έχεις

0: Πες δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
1: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
4: Τάκης και Μπούπης.
5: Μπούπι, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Θεέ, ήρθα!
9: Ένας θείος.
11: Α, ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
10: Έβαλα προτέργεια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
10: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
10: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
13: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
14: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
13: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης. Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.
15: Η ώρα είναι 8. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι εμπειρία. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στην φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Βαρκελόνη.

Αν σας πω μια ιστορία τόσο επίκαιρη, αλλά τόσο μακρινή ταυτόχρονα, την οποία είχα εγώ με αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, όταν πήγαινα εγώ να δώσω εξετάσεις, αυτό ακριβώς τραγούδαγα, το τραγούδι του Άκη Πάνου. Θα κλείσω τα μάτια και όπου με βγάλει. Βέβαια, τα άνοιξα τα μάτια, έδωσα εξετάσεις, αλλού πέρασα, αλλού η ζωή με πήγε. Δεν είχε καμία σημασία η δικιά μου ιστορία. Σημασία είχε ότι οι Πανελλήνες ξεκινούν αύριο και καμία μα καμία εξέταση δεν μπορεί να μετρήσει, να μετρήσει την αξία, τη δύναμη, το ταλέντο, τα όνειρα των παιδιών που δοκιμάζονται και δοκιμάζονται πάρα πολύ σκληρά αυτές τις μέρες. Κλείστε τα μάτια λοιπόν. Ανοίξτε τα πνευμόνια σας, τις αγκαλιές σας, καθαρίστε το μυαλό σας, πήγαινε να κάνετε ό,τι καλύτερο μπορείτε. Από εδώ και πέρα ξεκινάει όλο το καλό, όλο το υπόλοιπο. Και είναι μια συναρπαστική διαδρομή, γιατί πραγματικά δεν ξέρεις πού θα σε βγάλει. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθαμε, 3 λεπτάκια μετά τις 8 και μέντα το πρωί. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα. Υπάρχει ένα ατύχημα στο ύψος των Αγίων Αναργύρων, στην κάθοδο του Κηφισού, που έχει δημιουργήσει ακόμα περισσότερα προβλήματα. Επίσης, κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της Αλεξάνδρας, όπως επίσης και στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο για την Αττική Οδό. Αν ξυπνήσατε τώρα, ζακέτα να μην πάρετε. 30 βαθμούς Κελσίου θα έχει σήμερα. 30 βαθμούς καλοκαιράκι, και έτσι θα πάει ολόκληρη η εβδομάδα. Έτσι ακριβώς θα πάει τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, με 30. Βρε, λες να βάλουμε μαγιό αυτό το τριήμερο. Άκου τώρα. Γιατί όχι. Μία και σήμερα έμεινε για το καλό Σαββατοκύριακο και καλό τριήμερο, έτσι. Τη Δευτέρα είναι του Αγίου Πνεύματος. Ναι. Και ένα χαμόγελο, να δω κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Πολλαπλασιάζονται χαμόγελα τα πρωινά. Καλημέρα.

0: Ηχογραφημένη ιστορία από το Θέατρο Βράχων, εκεί στο Βύρονα, εκεί ακριβώς που αυτά τα πράγματα που ζήσαμε να βγήκαν και σε δίσκους και ακόμα ακούγονται εδώ και θα ακούγονται για πάρα πολύ καιρό ακόμα, γιατί αυτές οι ιστορίες, εντάξει, μπορεί να μην είναι παραμύθια, αλλά τουλάχιστον έχουν αυτό το παραμυθένιο μέσα τους. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για άλλες ιστορίες. Έχω προωθητικά μηνύματα. Γνωρίζετε ότι μια απλή καθημερινή συνήθεια όπως η ανακύκλωση συσκευασιών στους μπλε κάδους και στους μπλε κόδωνες και είναι αυτό το οποίο μπορεί να μας κάνει την τεράστια διαφορά για το περιβάλλον. Πώς ανακυκλώνουμε λοιπόν σωστά τις συσκευασίες μας στους μπλε κάδους και στους μπλε κόδωνες? Είναι μόλις 4 απλά βήματα. Διαχωρίζουμε καθημερινά τις συσκευασίες από χαρτί, πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο και λευκό σίδηρο από τα υπόλοιπα σκουπίδια. Αδειάζουμε τις συσκευασίες από τυχόν υπολείμματα, διπλώνουμε τις μεγάλες χάρτινες συσκευασίες και πετάμε τα υλικά συσκευασίας χύμα στους μπλε κάδους και όχι σε δεμένη σακούλα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το λάθος το κάνω και εγώ αρκετές φορές. Και δεν ξεχνάμε, δεν πετάμε ποτέ σκουπίδια στους μπλε κάδους και στους μπλε κόδωνες. Με την υποστήριξη της ελληνικής εταιρείας αξιοποίησης ανακύκλωσης, η ανακύκλωση συσκευασιών δεν είναι τάση, είναι στάση. Είναι στάση ζωής. Και τώρα θα μιλήσουμε για μια βόλτα στο Designer Outlet Athens, μια βόλτα τριημέρου, η οποία μπορεί να ξεκινήσει αύριο, 29, μέχρι και τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, όπου εκεί μεταξύ άλλων στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens μπορείτε να επισκεφτείτε και το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα. Επίσης τα πιτσιρίκια θα μπουν στον κόσμο της δράσης με τα Nerf Game Days και το Designer Outlet Athens βεβαίως παραμένει ο ιδανικός προορισμός γιατί έχει όλα όσα αγαπάμε. Ανοιχτά και τις Κυριακές και περισσότερα στο designeroutletathens.gr. Καλημέρα, καλημέρα στο πρωινό της Πέμπτης. Είμαστε αυτή η λιόλου στη ζεστή Πέμπτη, η οποία ναι, λιγάκι θέλει να σπρώξει το Μάιο να βγει από την πόρτα. Βιβί Παπαστάδη πίσω από το μικρόφωνο, λογάκια στον αέρα μέχρι τις 10 ή αλλιώς αν θέλετε, Μέντα το πρωί.
1: Η νέα γενιά δημιουργών ανεβαίνει στη σκηνή του Μέντα Life. Μέντα Life με τον Ορέστη Ντάντο, έναν από τους πιο ξεχωριστούς τραγουδοποιούς της νέας γενιάς. Μαζί του Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Νεφέλη Φασούλη, Μυρτό Βασιλείου. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Μέντα 88. Μέντα Life. Ζωντανές στιγμές που μένουν για πάντα. Μέντα 88.
2: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
3: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
4: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
3: Με Noforce.
4: Και Προσταζάν
3: από τη Vogel.
5: Vogel, υγιέινα και φυσικά.
4: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
6: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
7: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
8: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
3: Ναι, έλα, Γιώργο.
9: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
9: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
9: Τι?
3: Είπε μπα. Είπε
9: μπαμπά.
3: Όχι.
9: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
3: Βρε, Γιώργο. Είπε μπάλα.
9: Μπάλα.
3: Ναι.
9: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
11: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
12: Online.
11: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα.
12: ψηφιοποίηση.
13: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
14: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
15: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
13: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
15: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
16: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
18: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
17: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Okay.
19: Ποιο?
20: Το Aquila's Meal.
19: Τι είναι?
20: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
7: Okay.
20: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
17: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
21: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
22: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές. Είναι μνήμες. Είναι συνέστημα. Μέντα Icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

ψήφισε εκείνα που αγαπάς περισσότερο και μπες στην κλήρωση για ένα iPhone 17. Ψήφισε τώρα στο menta88.gr. Menta Icons. Ελευθερία Αρβανιτάκη. Στον Menta 88.

υπαρξιακά ζητήματα τα οποία διήρκησαν κάτι λιγότερο από 4 λεπτάκια. Αυτά του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και του Μπάμπη Στόκα για να έρθει να τα διορθώσει κάτι. Δεν ξέρω, τα τραγούδια είναι εκείνη την ώρα ακριβώς που πιάνουν ψηλή κουβέντα μεταξύ τους. Οπότε, αφού έχουμε τόσες απορίες, κοίτα να δεις, γκλινγκ λονγκ, έρχεται μια νεράιδα η οποία μάλλον θα τα λύσει όλα. Μέντε το πρωί, Βιβί Παπαστάθη, μέχρι και τις 10. Καλημέρα.

Και εκεί που λέμε η θάλασσα είναι αυτή που θα μας ενώσει, έρχεται το συγκεκριμένο τραγούδι και έρχεται και, και ο στίχος από τον Τίνο Χριστιανόπουλο που, αν θυμάστε, λέει ότι η θάλασσα είναι σαν τον έρωτα. Χίλιοι τη χαίρονται, ένας την πληρώνει. Και αυτή είναι η αλήθεια. Είναι ολόκληρος ο ορισμός της ζωής. Εδώ πάντως ένα άλλο εντελώς διαφορετικό επίπεδο που είμαστε και δίπλα στη θάλασσα, στο Νεοφάλιρο. Εδώ τα πράγματα είναι λιγάκι πιο δροσερά. Αλλά τι δροσερά δηλαδή, έτσι κι αλλιώς από πολύ νωρίς τα πράγματα είναι αρκετά ζεστά. Έχουμε ήδη καλοκαίρι, πριν τελειώσει ο Μάιος. 30 βαθμούς Κελσίου θα δείξουν σήμερα τα θερμόμετρα στο κέντρο της πόλης και το αυτό θα γίνει μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας τουλάχιστον. Βεβαίως έχουμε και αρκετή κίνηση στους δρόμους που δεν έχει καμία σχέση με το καλοκαίρι. Εκτός από τα ΣΟΣ, ο Κηφισός, η Αττική Οδός, η Λεωφόρος Ποσειδώνος και ούτω καθεξής, έχουμε εκτός λειτουργίες εδώ και τουλάχιστον μια μισή ώρα τα φανάρια στη Λεωφόρο Γαλατσίου με την Βεϊκού. Που αποτέλεσμα έχει να δημιουργηθεί πάρα πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα. Μένετε 88 στα δικά μας τα ραδιόφωνα και γι' αυτό σας λέω: αφήστε τη θάλασσα εκεί που είναι να φύγουμε να πάμε μια Βαρκελόνη. Μένετε ταξίδι έχουμε στη Βαρκελόνη, κυρίες και κύριοι. Η λέξη που σε ταξιδεύει θα ξαναπαίξει στις 10 το πρωί. Οπότε εδώ να είστε, να έχετε το νου σας, γιατί κάπως έτσι θα κερδίσετε ένα ταξίδι για 4 μέρες για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα από με την φροντίδα βέβαια του Βλασόπουλος Travel. Καλημέρα, καλημέρα. Μέντα 88 και μέντα το πρωί. Βιβί Παπαστάθη.

Καλημέρα, καλημέρα με τέτοιες ιστορίες. Έτσι δεν ξεκινάνε οι πιο σημαντικές μας ιστορίες? Ήταν μια φορά και θα περάσουν τα χρόνια, θα περάσουν τα τραγούδια, θα περάσουν γενιές ίσως και θα λέτε ότι κοίτα να δεις, ήταν μια φορά που ο Μέντα έκανε κάτι λαϊβάρες. Ναι, τα live τα έχουμε ξεπεράσει, λαϊβάρες είναι. Γιατί το επόμενο που έρχεται την άλλη εβδομάδα, παιδιά, νομίζω ότι είναι η έκπληξη, νομίζω ότι είναι ένα από τα καλύτερα και νομίζω ότι θα εντυπωσιαστούμε όλοι λίγο περισσότερο από ό,τι εντυπωσιαζόμαστε κάθε φορά. Λοιπόν, εγώ έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στον Ορέστη Ντάντο και αυτή τη φορά θα είναι αυτός ο οποίος θα μας υποδεχθεί πάνω στη σκηνή του Μέντα Live. Και, περίμενε. Δεν θα είναι μόνος του. Θα έχει τέσσερις κυρίες, οι οποίες η μία είναι λιγάκι πιο αγαπημένη μου από την άλλη. Μόνο τη Μαριάννα Κατσιμίχα δεν ξέρω. Κατά τα υπόλοιπα, μαζί με τον Ορέστη Ντάντο θα συμπράξουν πάνω στη σκηνή η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Μαριάννα Κατσιμίχα που σας είπα, η Νεφέλη Φασούλη, μια αριστούργηματική φωνή, και μια νεράιδα, η Μύρτο Βασιλείου. Τσαλιγοπούλου, Κατσιμίχα, Φασούλη, Βασιλείου, αυτές είναι οι καλεσμένες του Ορέστη Ντάντου σε ένα Μέντα Live, το οποίο είναι για την άλλη Παρασκευή, 5 Ιουνίου, 9 η ώρα το βράδυ. Και πού? Καλά, εντάξει. Αυτό είναι η επόμενη έκπληξη. Είναι στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Είναι στην καρδιά της Αθήνας, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Έχουμε δει πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις εκεί, στο θερινό θεατράκι αυτό. Έχουμε δει πάρα πολύ ωραία λαϊβάκια σε αυτή την υπέροχη σκηνή του. Τώρα λοιπόν θα ανοίξει για το δικό μας Μέντα Live. Αν θέλετε να έρθετε, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Γιατί η είσοδο σε αυτά τα live γίνεται μόνο με προσκλήσεις. Οπότε για να διεκδικήσετε τη δωρεάν δικιά σας πρόσκληση, θα πάτε στο site μας mendo88.gr, θα συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και μετά το τέλος κάθε εκπομπής όλοι οι τυχεροί θα λάβετε προσωπικό mail. Χορηγός μας είναι η ΔΕΗ όπως πάντα και σας περιμένουμε πώς και πώς. Αυτό το Μέντα Live, επαναλαμβάνω, είναι την άλλη Παρασκευή, 5 Ιουνίου. Αυτά είναι τα ωραία πράγματα, παιδιά. Δεν θα αφήσουμε το καλοκαίρι να μπει με ησυχία σε καμία περίπτωση. Μέντα το πρωί, καλημέρα. Καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 10, Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα, μέχρι εκεί.

0: Και εκεί είναι ακριβώς που καταλαβαίνεις ότι ανεβαίνεις υψόμετρο. Λίγο το κλαρίνο, λίγο η φωνή του Δημήτρη Φαντή, λίγο αυτό το αχ και το τι καημός. Ένα εκεί πέρα, φύγαμε για τα χωριά μας, παιδιά. Προς το παρόν, ένα υπηρώτικο καίγομαι και σιγολιώνω προσγειώθηκε εδώ στο δικό μας τον αέρα, ο οποίος εδρεύει στο Φάλιρο, δίπλα στη θάλασσα. Αλλά να σου πω κάτι, αυτές είναι κάποιες αποστάσεις τις οποίες τις εκμηδενίζουμε. Μέντε 88 λοιπόν, λίγα λεπτάκια πριν από τις 9, τι θα φάμε σήμερα. Ναι, αυτή η ερώτηση. Λοιπόν, έχω προωθητικό μήνυμα. Μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Είναι φτιαγμένα από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού και έτσι μας δίνουν φυτικές ίνες και απόλυτη γεύση στα πιάτα μας. Απολαύστε το λοιπόν με ό,τι συνδυασμό μπορείτε να φανταστείτε, γιατί και τα μέλισσα ολικής είναι στην καρδιά κάθε στιγμής. Μετά το πρωί, Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο, λογάκια στον αέρα καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 10. Καλημέρα.
1: Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο Μέντε 88.

0: βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και αδιάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
1: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
2: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein, keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. familychef.gr. Άρχισε τώρα!
4: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
8: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
9: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
10: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
9: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
10: Για να δω.
11: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
12: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
13: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
14: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
15: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
16: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
17: Όχι.
16: Όχι.
17: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
18: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
19: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Amita Motion 1 λίτρο μόνο 1,91. Επιλεγμένοι καφέδες Nescafé και Dolce Gusto σε χρυσές τιμές. Pepsi 7-Up και ήδη 1,5 λίτρου σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
20: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
21: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
20: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
21: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.

9:30 πρώτα λεπτά, να ανοίξω την καρδούλα μου λίγο. Έχει ζεστάνει για τα καλά, έχει μπει για τα πολύ πολύ καλά η άνοιξη. Μεθαύριο ετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε το καλοκαίρι. Τι έρχεται μέσα σε αυτή την περίπτωση? Βέβαια, μύγες και κουνούπια, το ξέρουμε. Λοιπόν, ψάχνω να βρω φυσικό τρόπο για να απομακρύνω τα ζούμπερα, γιατί έχουμε και τα φυτά εκεί πέρα τριγύρω στη γειτονιά. Έχουμε διάφορα, ρε παιδάκι μου, έχουμε τις αλλεργίες μας και ούτω καθεξής. Το ξέρετε εσείς τώρα, με το χέρι στην καρδιά, ότι αν ρίξετε ζεστό νερό στο νεροχύτη κάθε βράδυ πριν από τον ύπνο, είναι αυτό το οποίο διώχνει τις μύγες την επόμενη μέρα? Θέλετε να το κάνουμε? Για τα κουνούπια, παιδιά, όχι, δεν λέει τίποτα. Εκεί πέρα τα έχω δοκιμάσει όλα. Δεν είναι. Με τίποτα. Θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τα κουνούπια. Αλλά θέλετε να κάνουμε αυτό το κολπάκι των 30 δευτερολέπτων όσον αφορά τις μύγες? Να δούμε. Κάντε το κι εσείς, θα το κάνω κι εγώ. Και σε περίπτωση που έχουμε κάποια διαφορά, έλα να το μοιραστούμε, ρε παιδάκι μου. Γιατί κάτι τέτοια θέλουμε να μοιραζόμαστε το πρωί. Τα υπόλοιπα δεν τα μοιραζόμαστε. Τα υπόλοιπα τα βιώνουμε. Να μπορούμε να μοιραστούμε, ρε παιδάκι μου, τα πράγματα τα οποία γίνονται σήμερα στους δρόμους. Η Αττική Οδός έχει τουλάχιστον 20 λεπτές, μισάωρες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Τα δύο ρεύματα του Κηφισού μαζί με κάτι τροχαία μικρά είναι εκεί που έχουν την μεγαλύτερη κίνηση και τη μεγαλύτερη ταλαιπωρία. Οι δρόμοι γύρω από το κέντρο της Αθήνας, η παραλιακή λεωφόρος Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Αλίμου μέχρι και τον Πειραιά, ειδικά σε ορισμένα σημεία, έχει πάρα πολύ κίνηση. Αλλά είναι καλοκαιράκι, τι να το κάνεις, και από μεθαύριο δεν είναι καλοκαιράκι. 30 βαθμούς Κελσίου θα δείξουν σήμερα τα θερμόμετρα στο κέντρο της πόλης και το μέτρημα μέχρι την επόμενη εβδομάδα θα δείξει το αυτό, ακριβώς την ίδια θερμοκρασία. Καλοκαιριάζει πια. Βιβί Παπαστάθη, μέχρι και τις 10, να το σωστό το μέτρημα.

0: Πόσο θέλουμε ώρα η Σύρα να έρθει λιγάκι πιο κοντά μας, πόσο θέλουμε εμείς να πάμε μέχρι τη Σύρο, λιγάκι, λιγάκι. Είναι spoiler alert, είναι η Λοκομόντο, είναι ο Μέντο 88 και έχω και μια ερώτηση. Την έκανα και λίγο πριν, τι θα φάμε σήμερα, τι θα φάμε αύριο ή όχι μάλλον θα πάμε στο προωθητικό μήνυμα για να σας απευθύνω την πιο σώση απορία της χρονιάς. Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Θα μου πεις τι λες ρε Βιβουλά πρωί πρωί. Λοιπόν, είναι στην παρέα μας τα Goodies Burger House που φέρνουν τα νέα saucy chicken burgers και λύνουν το ερώτημα. Chipotle fire, Thai pickle, white barbecue και smoky mayo. Τέσσερα burgers, τέσσερις μοναδικές σώσες και 0% πιθανότητες να διαλέξετε μόνο ένα. Δοκιμάστε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery από το goodies.com και το Goodies App. Καλημέρα, καλημέρα, Μέντα 88 στα δικά μας τα ραδιόφωνα, ό,τι ακριβώς δηλαδή φτιάχνει το soundtrack για το δικό μας το πρωινό. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα, βεβαίως, μέχρι και τις 10 και σήμερα.
1: Η νέα γενιά δημιουργών ανεβαίνει στη σκηνή του Mental Life. Mental Life με τον Ορέστη Ντάντο, έναν από τους πιο ξεχωριστούς τραγουδοποιούς της νέας γενιάς. Μαζί του Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Νεφέλη Φασούλη, Μυρτό Βασιλείου. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Μέντα 88. Mental Life. Ζωντανές στιγμές που μένουν για πάντα. Χορηγός ΔΕΗ. Μέντα 88.
2: Μέντα.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. Να δω.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bull Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
6: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
5: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
8: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
7: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
8: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
9: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές. Είναι μνήμες. Είναι συνέστημα. Μεν τα Icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

Επιλέξε εκείνα που αγαπάς περισσότερο και μπες στην κλήρωση για ένα iPhone 17. Ψήφισε τώρα στο menta88.gr. Menta Icons. Ελευθερία Αρβανιτάκη. Στον Menta 88.

Και πόσες φορές δεν έχουμε πει ο ένας τον άλλον καλημέρα συγκάτοικε, καλησπέρα συγκάτοικε, τι έγινε συγκάτοικε. Ναι, ναι, ναι, μέσα σε αυτήν εδώ την τρέλα λοιπόν είμαστε μόνοι μας, αλλά ταυτόχρονα είμαστε και τόσο μα τόσο πολύ παρέα. Σχεδόν 9.30 στον αέρα του Μέντα 88. Συγκάτοικοι, να σας πω, παίρνουμε κάποιες βαθιές ανάσες καθημερινά και μέσα από τον αέρα μας, αλλά και επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη μας να συναντιόμαστε, έχουμε φτιάξει τα Μέντα Live και το επόμενο βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας το ανακοινώσουμε. Το ραντεβού δόθηκε για την άλλη Παρασκευή, 5 Ιουνίου, 9 η ώρα το βράδυ, στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη, στην καρδιά της Αθήνας. Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Ναι, ναι, έχουμε πάει πάρα πολλές φορές εκεί. Λοιπόν, τι θα δούμε. Είμαστε καλεσμένοι του Ορέστη Ντάντου. Αυτός ο υπέροχος τραγουδοποιός, τα λόγια του οποίου αλλά και τις νότες του οποίου όχι μόνο διδάσκονται από τον ίδιο, αλλά τραγουδιώνται και από όλους εμάς τους υπόλοιπους. Και στη σκηνή δεν θα είναι μόνος του. Έχει τέσσερις κυρίες, θα φέρει τέσσερις κυρίες. Η μία είναι λίγο πιο αγαπημένη από την άλλη, όπου θα δώσουν το δικό τους μουσικό στίγμα. Είναι η Ελένη Τσαλιγοπούλου, είναι η Μαριάννα Κατσιμίχα, είναι η Νεφέλη Φασούλη και είναι και η Μυρτό Βασιλείου. Τέσσερις νεράιδες ουσιαστικά, διαφορετικών γενεών θα έλεγα, αλλά σαφέστατα του ίδιου παρανομαστή της καλής ελληνικής μουσικής, την οποία υπογράφει ο Ορέστης Ντάντος. Αν θέλετε να έρθετε μαζί μας, βεβαίως στη Στεφ Πρόσδεκτη, κάθε Μέντα Live έχει αυτές τις προϋποθέσεις να έρθετε χωρίς κανένα κόστος, αλλά μόνο με προσκλήσεις. Πάρτε μέρος σε αυτό το διαγωνισμό, λοιπόν, συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στη φόρμα συμμετοχής στο menta88.gr. Κλήρωση θα γίνει μετά από κάθε εκπομπή, δηλαδή μετά τις 10. Όλοι οι νικητές θα λάβετε προσωπικό mail με την πρόσκλησή σας. Καλημέρα μας, λοιπόν, και Μέντα το πρωί και Μέντα Live το βράδυ. Βιβί Παπαστάδη πίσω από το μικρόφωνο και λόγια στον αέρα όπως πάντα, από τις 6 μέχρι και τις 10.

Ακριβώς 8 λεπτά και μετά τις 9.30. Μαζευτείτε, μαζευτείτε. Έχω να κάνω πάρα πολύ μεγάλη δήλωση. Θέλω να σας πω ότι έχω πάρα πολύ υψηλό IQ. Είμαι πανέξυπνη. Δεν το λέω από μόνη μου. Προφανώς στηρίζεται κάπου αυτό. Στηρίζεται σε μία έρευνα την οποία την έχω διαβάσει από το πρωί. Τη διαβάζω και λέει ότι υπάρχουν κάποια αντικείμενα μέσα στο σπίτι κάποιων ανθρώπων που αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τα συγκεκριμένα αντικείμενα 100% έχουν υψηλό IQ. Λοιπόν, ποια είναι αυτά? Ψαχτείτε τώρα. Βιβλία παντού. Τσεκ. Ισχύει. Τέχνη και προσωπικές εικόνες στους στίχους. Επίσης ισχύει. Δημιουργικά projects και υλικά. Καμβάδες, σημειωματάρια, εργαλεία χειροτεχνίας. Μόνιμα. Μόνιμα. Τραπεζαρία δηλαδή, οριακά δεν υπάρχει. Πάζλ και παιχνίδια σκέψης σε μια ολόκληρη γωνιά. Και πάντα είναι και ένα πάζλ αραγμένο. Το οποίο, ναι, όποιος περνάει βάζει δύο κομμάτια και σηκώνεται και φεύγει. Φυτά και λουλούδια, βεβαίως και μέσα και έξω από το σπίτι. Έχουμε μουσικά όργανα. Για την ακρίβεια, είχαμε μουσικά όργανα. Και θέλω να πάω σε εκείνα τα μέρη. Θέλω να πάω σε εκείνες τις εποχές που ήταν μικρά τα παιδιά και είχαμε κουδουνίστρες. Δεν πιάνεται αυτό για μουσικό όργανο? Διαφορετικά, άλλα μουσικά όργανα δεν έχω. Εκτός αν έρθει κανένας φίλος στο σπίτι και φέρει αυτό στην κιθάρα του. Και βεβαίως υπάρχουν ημερολόγια, σημειωματάρια, υπάρχουν επιτραπέζια παιχνίδια και υπάρχουν και άνετες γωνιές για συζήτηση. Η πιο άνετη γωνιά είναι στην κουζίνα, στανταράκι. Οπότε, αν έχετε κι εσείς αυτά, είμαστε πολλοί, αλλά μάλλον είμαστε σκόρπιοι, μπορούμε να κάνουμε παρέα. Είμαστε εμείς οι άνθρωποι που έχουμε πάρα πολύ υψηλό IQ. Ναι, ναι, ναι. Και όχι επειδή είμαστε μπροστά, το καμαρώνουμε κιόλας. Με κάτι τέτοιες σοβαρές ειδήσεις και σοβαρές έρευνες, να μην μπορώ εγώ να είμαι σοβαρή όμως. Τι θα γίνει με μένα?

Με 30 βαθμούς Κελσίου που έχουμε όλες αυτές τις μέρες, σιγά το καλοκαιράκι ονειρευόμαστε. Έχω άνθρωπο δικό μου, δύο άνθρωπους θα σας πω. Ένας άνθρωπος δικός μου, ο οποίος ήδη βρίσκεται καθοδόν, δήλωσε άδεια σήμερα στη δουλειά. Λέει, ξύπνησα νωρίς, δεν ήθελα να πάω για δουλειά. Του λέω, παιδιά, δεν αισθάνομαι καλά. Πράγματι, έβαλα το μαγιό μου, φεύγω, μου λέει προς τη Βούλα. Δεν λέω άλλα γιατί θα καρφωθούμε και δεν είναι τώρα να καρφωνόμαστε σε τέτοια πράγματα. Και έχω έναν άλλον άνθρωπο ο οποίος ήδη έχει το επαναληπτικό για το σολάριουμ, παιδιά. Θα πάει Ιούλιος μήνας και αυτός θα αρχίσει να ασπρίζει. Τι έχετε πάθει? Και εμείς εδώ βρισκόμαστε για να συντονίσουμε ήδη ένα ταξιδάκι καλοκαιρινότατο μεν, αλλά εσείς πολύ νωρίς δεν ξεκινήσατε όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, μεν το ταξίδι στη Βαρκελόνη, σε λίγη ώρα θα έρθει η λέξη που σε ταξιδεύει, 10 η ώρα το πρωί δηλαδή. Μόλις την ακούσετε θα πάτε να τη συμπληρώσατε στη φόρμα συμμετοχής. Η κλήρωση θα γίνει 3 Ιουλίου, αλλά εσείς πρέπει να προετοιμάζεστε τώρα. Ένα ταξίδι 4 ημερών για 2 άτομα, όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel και μια ολοήμερη εκδρομή σε Φιγκέρες και Χιρόνα. Όλα αυτά λοιπόν εδώ στον αέρα του Μέντα 88. Καλημέρα. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα. Πηγαίνετε εσείς στα ταξιδάκια σας. Εγώ θα φαντάζομαι ότι θα πηγαίνω βόλτες σε αυτήν εδώ την πόλη με ένα ποδήλατο. Δεν μπορεί, κάποια στιγμή θα αδειάσει λιγάκι. Λιγάκι, όχι πολύ.

0: Ο στίχος που νομίζω ότι μας ένωσε σήμερα ήταν αυτός εδώ στο τέλος. Τα αρέστα μου για να βγάλω το μήνα. Ήδη έχει 28 ο Μάης. Ένας Μάης ο οποίος νομίζω ότι έχει κρατήσει γύρω στους 6-7 μήνες. Δεν είμαι σίγουρη πόσο ακριβώς πια. Ευτυχώς τελειώνει και αύριο που είναι 29. Σίγουρα θα είμαστε εδώ. Είναι και Παρασκευή αύριο. Σίγουρα θα είμαστε εδώ να του κουνήσουμε το μαντίλι. Λοιπόν, μέχρι εδώ πάει και σήμερα. Για το τετράωρο που έφυγε, η Βιβί Παπαστάθη ήταν πίσω από το μικρόφωνο. Ήταν και στα λόγια του αέρα. Ήταν και στην εκπομπή Μέντα το πρωί. Νομίζω τα καταφέραμε πάρα πολύ καλά τώρα. Δηλαδή, θα σπρώξουμε και το μήνα προς την έξοδο. Θα τα καταφέρουμε ακόμα περισσότερο αύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και οι ευχαριστίες μου είναι πάρα πολύ μεγάλες και γι' αυτό το δωράκι που θα σας κάνω λέγεται Νίκος Μωραΐτης, ο οποίος ακολουθεί από τις 10 μέχρι και τις 12. Αύριο, άκου λέει, αύριο το πρωί στις 6 σας περιμένω εδώ που σας αφήνω στον αέρα του Μέντα 88. Καλημέρα μας.
1: Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη.

0: Plus Travel.
1: Μέντα 88.
0: Μέντα.
2: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.
3: Ρε και

0: ήρθε. Πω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
3: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
8: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
10: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
12: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
13: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
14: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
15: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Nofors, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
14: Με Nofors.
15: Και Προσταζάν
14: από τη Vogel.
16: Vogel, υγιέντα και φυσικά.
15: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
17: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lower

0: στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Λόρ. Βουτιά στο καλοκαίρι, βουτιά στη στιγμή.
1: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88. Η ώρα είναι 10. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι βαλίτσα. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Βαρκελόνη.

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους εδώ στο 98. Είμαστε εδώ στην παρέα της Πέμπτης, εδώ με 30 βαθμούς Κελσίου να χτυπάει σήμερα το θερμόμετρο, και αυτό σίγουρα συμβαίνει για πρώτη φορά φέτος. Ίσως με χτύπησε ζέστη, δεν ξέρω, αλλά αυτό που σκεφτόμουν τώρα πριν από λίγο και λέω, όχι να μην το πω στους ανθρώπους, όχι μόνο θα το πω στους ανθρώπους αφού όλα μαζί τα μοιραζόμαστε, λέω α, Πέμπτη 28 Μαΐου, α, αν ήταν 28 Οκτωβρίου θα ήταν αργία σήμερα, δεν θα δουλεύαμε. Με κοιτάει η Βιβί πάρα πολύ άγρια. Ναι, αυτό όμως άμα το πάρει κανείς από την ψυχολογική του διάσταση, συμβαίνει επειδή αύριο είναι Παρασκευή, επειδή η Παρασκευή φέρνει ένα Σαββατοκύριακο και επειδή το Σαββατοκύριακο φέρνει μία αργία του Αγίου Πνεύματος.
2: Πόσο τρικυμία μέσα στο κρανίο σου.
1: Τρικυμία κρανίου. Ευτυχώς τα τραγούδια έχουν πολύ καλή οργάνωση μέσα τους. Είμαι ο Νίκος Μωραήτης. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.

0: Φυσικά, αυτό θα κάνουμε εδώ στο Μέντο 88. Κάθε μέρα θα ξαναζούμε την πρώτη μας φορά. Βαρκελόνη, έχετε πάει? Γιατί μπορεί να είναι η πρώτη σας φορά, και αν δεν είναι η πρώτη σας και είναι η δεύτερη, και αν δεν είναι η δεύτερη και είναι η τρίτη, πάντα η Βαρκελόνη είναι ένα όνειρο. Σαν να είσαι εκεί την πρώτη φορά. Μέντα ταξίδι λοιπόν για δύο από εσάς για τέσσερις ημέρες, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακούτε τη λέξη που σε ταξιδεύει εδώ στον Μέντα μας 8 το πρωί. Μετά 10, 12, 2, 4, 6 και 8 το βράδυ μπαίνετε στο mendo88.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και μετά θα έρθει το υπέροχο κορίτσι μας η Βιβί Παπαστάθη, που την ακούμε Μέντα το πρωί 6 με 10 και θα κάνει την κλήρωση για να φύγετε για ένα υπέροχο Μέντα ταξίδι. Περνάω σε προθετικό μήνυμα, διότι έχουμε καλά νέα, και τα καλά νέα είναι ότι Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διαδίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτη ταχυτήτων και πληροφορίες θα βρείτε στο nova.gr. Η Μόνικος Μωραήτης είναι η παρέα που φτιάχνουμε εδώ. Είναι ο Μέντο 88. Είναι η καλημέρα μας.
1: Η νέα γενιά δημιουργών ανεβαίνει στη σκηνή του Mental Life. Mental Life με τον Ορέστη Ντάντο, έναν από τους πιο ξεχωριστούς τραγουδοποιούς της νέας γενιάς. Μαζί του Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Νεφέλη Φασούλη, Μυρτό Βασιλείου. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Mental 88. Mental Life. Ζωντανές στιγμές που μένουν για πάντα. Μέντα 88.
2: Ξύπνα, ξύπνα,
3: τι?
2: Ήρθε, ένα παίξω.
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
5: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
6: Τάκης και
3: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
7: Πάμε να δούμε σπίτια.
8: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
7: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
8: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
7: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
8: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
7: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούμπις.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
10: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
11: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guantanino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
12: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
13: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
14: Θεία, ήρθα!
13: Ένας θείος.
15: Ήρθες.
13: Καμία αλλαγή.
15: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
13: Και μια μεγάλη ανατροπή.
14: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
15: Τι έκανες?
14: Έβαλα προτέργεια.
15: Καλά έκανες. Μπράβο.
13: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
15: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
6: Έτσι.
15: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
15: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
13: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτεργία, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
17: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
18: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
19: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συνέστημα. Μεν τα icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

διάλεξε εκείνα που αγαπάς περισσότερο και μπες στην κλήρωση για ένα iPhone 17. Ψήφισε τώρα στο menta88.gr. Menta Icons. Ελευθερία Αρβανιτάκη. Στον Menta 88.

Καλημέρα και πάλι σε όλες, σε όλους. Είμαι ο Νίκος Μωραΐτης, είναι ο Μέντα 88. Είναι το πρωινό της Πέμπτης. Είναι η Ρένα Μόρφη τραγουδώντας Φίβο Δελιβοριά. Αυτό το «απ' τις άλλες κλέβω», ξέρετε, μου θύμισε εκείνη τη φράση του Μάνου Χατζηδάκη που είχε πει ότι οι ταλαντούχοι είναι αυτοί που κλέβουν και η ελευθερία έκλεψε. Το λέω σε εισαγωγικά, βεβαίως, έκλεψε τη Μαρή Κανίνου, έκλεψε την Τζένι Βάνου και κάπως έτσι η μικρή ελευθερία έγινε η μεγάλη ελευθερία Σβανιτάκη, που είναι τώρα στα Menta Icons, που τα τραγούδια της είναι κομμάτια της δικής μας ζωής. Μπείτε τώρα στο menta88.gr, ακούστε τα τραγούδια της ελευθερίας, ψηφίστε εκείνα που αγαπάτε περισσότερο και κερδίστε και ένα iPhone 17. Προς το παρόν, ναι. Η φωνή της εδώ στο πρωινό μας, στο Μέντα 88.

0: Το άσπρο λοιπόν, το κόκκινο και το ροζ που φτιάξανε τα δύο μαζί, το οποίο τελικά δεν είναι καθόλου ξεπλημμένο χρώμα, είναι και αυτό χρώμα της αγάπης. Εδώ στον Μέντα 88 περνάω σε ένα προφητικό μήνυμα το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον, διότι για πρώτη φορά η ταράτσα του Onassis Red, του νέου κτηρίου της ΣΤΕΙΣ, μετατρέπεται σε θερινό σινεμά με θέα την Ακρόπολη για το κινηματογραφικό αφιέρωμα στην Tilda Swinton που λαμβάνει χώρα εκεί, παράλληλα με την έκθεση Tilda Swinton Ongoing. Εκεί λοιπόν θα δούμε 6 ταινίες μεγάλου μήκους της ανατρεπτικής ηθοποιού. Μπορείτε να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και να κλείσετε τη θέση σας στο onassis.org. Τώρα πηγαίνουμε στην Nova, γιατί κερδίζουμε 5 ευρώ έκπτωση στην Pizza Fan σε κάθε παραγγελία μας, καταβάζοντας το παντού app, σκανάροντας την αποδειξή μας και αυτό όσες φορές θέλουμε μέσα στην εβδομάδα. Nova.gr για περισσότερες πληροφορίες. Η Μόνικα Μωραΐτης εδώ στον Μέντα 88. Θα πάμε σε ένα τραγούδι του Ορέστη Ντάντου και εδώ σας κλείνω κάπου το μάτι, διότι στη συνέχεια θα τον ξανασυναντήσουμε με έναν άλλο τρόπο.
1: Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mento88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Μέντα 88.
3: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
4: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
9: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
10: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
11: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
12: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
13: Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
16: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
15: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
17: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
18: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
19: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
18: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5.70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
21: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

Τίποτα χραμισμένο, τίποτα χαμένο, όλα κερδισμένα εδώ στον Μέντα 88 μέσα από τα τραγούδια και τις μουσικές. Είμαι ο Νίκος Μωραΐτης, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Έχω μεγάλη χαρά διότι έχω να σας παρουσιάσω το νέο Μέντα Live την ερχόμενη Παρασκευή 5 Ιουνίου. Νομίζω ότι θα ζήσουμε μια πολύ ωραία στιγμή και σε ένα πολύ ωραίο χώρο. 9 το βράδυ, πάντα με χορηγό τη ΔΕΗ, στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη, εκεί στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας και πιάτο όλη η Αθήνα και αφιέρωμα ουσιαστικά Μέντα Live στον τραγουδοποιό Ορέστη Ντάντο, έναν από τους εξαιρετικότερους που έχουμε της νεότερης γενιάς. Ξέρετε, νερό στη βάρκα, τα κουνιά για καρφιά, κουλουπού κουλουπού. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Νεφέλη Φασούλη και Μυρτό Βασιλείου. Τέσσερις κυρίες θα τον συνοδεύσουν στην σκηνή. Μπαίνετε τώρα στο mendo88.gr, κερδίσετε διπλές προσκλήσεις και βεβαίως τις λαμβάνετε στο τέλος της εκπομπής σε λιγότερο από 50 λεπτά με προσωπικό email.

0: Μεγάλο πράγμα, οι συναυλίες, οι ζωντανές ηχογραφήσεις, Δημήτρης Μητροπάνος μαζί με το Δήμο Μούτσι από το Ηρώδιο και εμείς θα ανέβουμε στο Λυκαβητό. Ο Μέντο 88 παρουσιάζει τους Pix Lux στο φυσικό τους χώρο. Το Λυκαβητό, Σάββατο 6 και Κυριακή 7 Ιουνίου, συμμετέχει η καινούρια μας και εξαιρετική Μαριάννα Κατσιμίχα, more.com για τα εισιτήριά σας. Τώρα, όσοι περιμένετε να έρθουν εργάτες έξω από το σπίτι και να αρχίσουν να σκάβουν για οπτική ή να, δεν χρειάζεται. Η Nova έχει την απάντηση, το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet πατέχουν ταχύτητες ως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτη ταχυτήτων και πληροφορίες θα βρείτε στο nova.gr. Η Μονίκος Μωραήτης εδώ στην πρωινή μας παρέα στον Μέντα 88. Εντάξει, σιγά σιγά πηγαίνοντας και προς το μεσημέρι της Πέμπτης.
1: Η νέα γενιά δημιουργών ανεβαίνει στη σκηνή του Mental Life. Mental Life με τον Ορέστη Ντάντο, έναν από τους πιο ξεχωριστούς τραγουδοποιούς της νέας γενιάς. Μαζί του Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Νεφέλη Φασούλη, Μυρτό Βασιλείου. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Μέντα 88. Μέντα Live. Ζωντανές στιγμές που μένουν για πάντα. Μέντα 88.
2: Ξύπνα, ξύπνα, ήρθε. Είναι απ' έξω.
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι,
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
5: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
5: Τι?
2: Είπε μπα.
5: Είπε μπαμά.
2: Όχι.
5: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα.
2: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
7: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
10: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
11: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
12: Okay.
13: Πάρτο, απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
14: Ποιο?
15: Το Aquila's Meal.
14: Τι είναι?
15: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
12: Okay.
15: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr. Πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα π
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
17: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζώζεφιν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζώζεφιν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
18: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές. Είναι μνήμες. Είναι συνέστημα. Μέντα Icons. Άκου τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.
19: Που μ' αγκαλιάζει ακόμα σε πόρτα διπλανή. Κι όλο εσένα θέλω μόνο εδώ να μείνει.
18: Διάλεξε εκείνα που αγαπάς περισσότερο και μπες στην κλήρωση για ένα iPhone 17. Ψήφισε τώρα στο menta88.gr. Menta Icons. Ελευθερία Αρβανιτάκη στον Menta 88.

0: Να μου λέει ταξιδιώτη, ταξιδιώτες εδώ στον Μέντο 88 μέσα από τα τραγούδια, ταξιδιώτες και μέσα από τα Μέντα ταξίδια. Σε ένα τέταρτο θα ακούσετε τη λέξη που σε ταξιδεύει και τότε την σημειώνετε. Μπαίνετε στο mendo88.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και είσαστε ένα βήμα πιο κοντά στο να φύγετε για Βαρκελόνη. Δύο από εσάς για 4 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Περνάω σε προθετικό μήνυμα. Δεν χρειάζεται πια να περιμένουμε να έρθουν οι εργάτες να σκάψουν για την οπτική ή να η Nova έχει την απάντηση με το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες, απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα παρέχουν ταχύτητες ως 300 Mbps, διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Όλο το χάρτη των ταχυτήτων, όλα τα υπόλοιπα μπορείτε να τα βρείτε στο nova.gr. Εμείς τελειώσαμε για σήμερα και ούτε καν καταλάβαμε πώς πέρασε η ώρα. Ελπίζουμε αύριο να είστε παρέα μας και να είμαστε κι εμείς δικοί σας. Ήμουν ο Νίκος Μωραΐτης, εδώ στον Μέντα 88. Για χαρά σε όλες και σε όλους.
1: Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mendo88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Μέντα 88.
3: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
4: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
2: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
4: Είσαι εδώ!
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
7: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
6: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
7: Για να δω.
8: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
9: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
10: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
12: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
13: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
14: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
15: Όχι.
14: Όχι.
15: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
16: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με νόσο του Κρόν και ελκώδη κολίτιδα Ελλάδας.

0: διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
1: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
0: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
1: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
2: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
3: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Μέντα 88.
1: Μέντα.

Η ώρα είναι 12. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι προορισμός. Μπες τώρα στο mendo88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στην φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Βαρκελόνη.

Μέντα 88.

Μετρώει που με σώζει. Είναι που ονειρεύομαι σαν το καραγκιόζι. Ό,τι και να πω, κάτι περισσεύει. Τρυπιά είναι η αγάπη μας.

0: Η νέα γενιά δημιουργών ανεβαίνει στη σκηνή του Menta Life. Menta Life με τον Ορέστη Ντάντο, έναν από τους πιο ξεχωριστούς τραγουδοποιούς της νέας γενιάς. Μαζί του Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Νεφέλη Φασούλη, Μυρτό Βασιλείου. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Menta 88. Menta Life. Ζωντανές στιγμές που μένουν για πάντα. Χορηγός ΔΕΗ. Menta 88.
1: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. familychef.gr. Άρχισε τώρα.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη. Και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
7: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
10: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες: πάλι

0: κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
2: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
3: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
4: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Απορρυπαντικό Ariel XXL μόνο 11,92. Τεζόρι μαλακτικά 38 μεζούρες μόνο 3,49. Ferrimax Power, Quick Wash και κάψουλες σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Vapona σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές. Είναι μνήμες. Είναι συνέστημα. Μεν τα Icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

Διάλεξε εκείνα που αγαπάς περισσότερο και μπες στην κλήρωση για ένα iPhone 17. Ψήφισε τώρα στο menta88.gr. Menta Icons. Ελευθερία Αρβανιτάκη στον Menta 88.

0: Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Μέντα 88.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Θεέ, ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ. Στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ. Στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
10: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
12: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
13: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
12: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
14: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
15: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

0: Η νέα γενιά δημιουργών ανεβαίνει στη σκηνή του Mental Life. Mental Life με τον Ορέστη Ντάντο, έναν από τους πιο ξεχωριστούς τραγουδοποιούς της νέας γενιάς. Μαζί του Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Νεφέλη Φασούλη, Μυρτό Βασιλείου. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Μέντα 88. Μέντα Live. Ζωντανές στιγμές που μένουν για πάντα. Χορηγός ΔΕΗ. Μέντα 88.
1: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
2: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
5: Τι?
4: Είπε μπα.
5: Είπε μπαμά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα.
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
7: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
9: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
8: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
9: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
11: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
14: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του. Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με NoForce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
15: Με NoForce.
14: Και Προσταζάν
15: από τη Vogel.
16: Vogel, υγιέινα και φυσικά.
14: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
17: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
18: Ο Μέντα 88 παρουσιάζει τους Big Slugs. Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού ανήκει στους Big Slugs. Το αγαπημένο μας συγκρότημα επιστρέφει στο κλασικό του στέκι για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες, διαδρομές και ολόκληρες εποχές. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Εισιτήρια στο more.com.

0: Menta.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

0: Αφές Ωνιά στο Παγκράτη.
1: Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mento88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Μέντα 88.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House, μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
5: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
6: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
7: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
8: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
9: Πάμε να δούμε σπίτια.
10: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
9: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
10: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
9: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
10: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
9: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
11: Τάκης και Μπούμπις.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
13: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
15: Γιόρν!
16: Τι!
15: Τηλέφωνο για σένα!
13: Ποιος είναι?
15: Η ΔΕΗ!
17: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
18: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
19: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη. Και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
20: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
11: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
18: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
16: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
20: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
16: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

Η ώρα είναι 2. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι μέντα. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για 2 στη Βαρκελόνη.

0: Η νέα γενιά δημιουργών ανεβαίνει στη σκηνή του Mental Life. Mental Life με τον Ορέστη Ντάντο, έναν από τους πιο ξεχωριστούς τραγουδοποιούς της νέας γενιάς. Μαζί του Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Νεφέλη Φασούλη, Μυρτό Βασιλείου. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Κέρδιστε διπλές προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Μέντα 88. Μέντα Life. Ζωντανές στιγμές που μένουν για πάντα. Χορηγός ΔΕΗ. Μέντα 88.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
4: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Okay.
10: Πάρτο, απλά πάρτο.
9: Ποιο?
11: Το Aquila's Meal.
9: Τι είναι?
11: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
9: Okay.
11: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
12: Ρε εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
13: Online.
12: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
13: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
12: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
13: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
12: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
14: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
16: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
15: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
16: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
17: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές. Είναι μνήμες. Είναι συναίσθημα. Μεν τα Icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

διάλεξε εκείνα που αγαπάς περισσότερο και μπες στην κλήρωση για ένα iPhone 17. Ψήφισε τώρα στο menta88.gr. Menta Icons. Ελευθερία Αρβανιτάκη. Στον Menta 88.

0: Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Menta ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Menta 88.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
3: Τι?
2: Είπε μπα.
3: Είπε μπαμά.
2: Όχι.
3: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα.
2: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
7: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
8: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
7: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
8: Για να δω.
9: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
10: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
11: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
12: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charlon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση
13: στο onassis.org.
14: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Λατζιμάς. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρου μόνο 7,90. Κρέτα Φάρμς. Μορταδέλα, φιλέτο γαλοπούλας ή ζαμπόν μπούτι σε χρυσές τιμές. Δοδόνι, τυρί φέτα ποπ. Μόνο 10,96 το κιλό. Αλλά και γιαούρτι 1 κιλό μόνο 3,48. Γαλαξίας.
15: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
16: Όχι.
15: Όχι.
16: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
17: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με το γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
18: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
19: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
18: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
19: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
20: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
21: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
20: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Να δω.

Επειδή τώρα κάνει τις πιο ωραίες νύχτες της χρονιάς, κάτω από τον έναστρο ουρανό της Αθήνας, την άλλη Παρασκευή στις 5 Ιουνίου, σας έχουμε μέντα live, σας έχουμε κάτι special πραγματικά στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη, στο κέντρο της Αθήνας, στην Αλεξάνδρας, τι υπέροχος χώρος είναι αυτός. Πάνω στη σκηνή, ωραίες της Ντάντος, αυτός ο πολυτάλαντος τραγουδοποιός, καλεί να πούν τα τραγούδια του, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Μαριάννα Κατσιμίχα, η Νεφέλη Φασούλ και η Μυρτό Βασιλείου. Μία και μία εξαιρετικές φωνές όλες τους και όλοι τους. Τώρα λοιπόν οι διπλές προσκλήσεις για να το ζήσουμε όλο αυτό μαζί. Για σας το κάνουμε έτσι κι αλλιώς το Menda Live, το ξέρετε. Χωρίς κόστος, χωρίς SMS. Απλώς μπαίνετε στο menda88.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής, κλήρωση στο τέλος εκπομπής και θα ειδοποιηθείτε οι τυχερές και οι τυχεροί με email. Αυτά για να τα πούμε από κοντά προς το παρόν, ραδιοφωνικά στον αέρα του Menda 88. Πέτρος Κουμπλής 3 με 6, μουσικές και ιστορίες και καλή μας εκπομπή.

88. Μέντα. Thank you.

0: για εκείνους που μετράνε τη ζωή τους με τα καλοκαίρια, όπως λέει και ο ποιητής, τώρα ξεκινάνε τα ωραία. Πρωτομηνιά Ιούνιος και του Αγίου Πνεύματος και όλα στη Δευτέρα, καλοκαίρι του 2026, φυσικά με μέντα 88 στα ραδιόφωνα. Τώρα σε προωθητικό μήνυμα, η Aegean γιορτάζει τα 27 της χρόνια και στέλνει παντού με έκπτωση 50% για ταξίδια από 1η Ιουλίου του 2026 μέχρι 27 Μαρτίου του 2027. Μπαίνουμε λοιπόν aegeanair.com, κλείνουμε θέση μέχρι 30 Μαΐου και ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και έχω υποσχεθεί να βάλω το αυθεντικό φλασάκι σε λίγο και θα το κάνω. Ναι, τα μεσημέρια του καλοκαιριού θέλουν Μέντα 88.
1: Η νέα γενιά δημιουργών ανεβαίνει στη σκηνή του Μέντα Live. Μέντα Live με τον Ορέστη Ντάντο, έναν από τους πιο ξεχωριστούς τραγουδοποιούς της νέας γενιάς. Μαζί του Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Νεφέλη Φασούλη, Μυρτό Βασιλείου. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Μέντα 88. Μέντα Live. Ζωντανές στιγμές που μένουν για πάντα. Χορηγός ΔΕΗ. Μέντα 88.
2: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
3: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
5: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
6: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
7: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
8: Καλημέρα σας. Ουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια.
9: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Ντέξιον, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
12: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
15: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
16: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με NoForce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
15: Με NoForce.
16: Και Προσταζάν
15: από τη Vogel.
17: Vogel, υγιέινα και φυσικά.
16: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
18: Ο Μέντα 88 παρουσιάζει τους Big Slugs. Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού ανήκει στους Big Slugs. Το αγαπημένο μας συγκρότημα επιστρέφει στο κλασικό του στέκι για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες, διαδρομές και ολόκληρες εποχές. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Εισιτήρια στο more.com.

0: Μας έστειλε βίντεο η ακροάτριά μας η Χριστίνα που φεύγει τώρα για το Σκάνι και Τσίνκουετέρε. Κέρδισε το μέντα ταξίδι η Χριστίνα και εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου εσείς που μ' ακούτε τώρα να κερδίσετε το καινούριο μας μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη αυτή τη φορά και εκδρομή μέσα στην Καταλωνία σε Τζιρόνα και Φιγκέρες. Όλα πληρωμένα από εμάς με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel και για να μπείτε στην κλήρωση το ξέρετε η λέξη που σε ταξιδεύει είναι ο τρόπος, είναι αυτή η λέξη που αλλάζει συνέχεια και ακούγεται στον αέρα μας από το πρωί 8, 10 και 12, 2 και 4, 6 και 8. 8 με 8 ουσιαστικά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μόλις ακούστε τη λέξη που σε ταξιδεύει, τη γράφετε στο menta88.gr, εκεί που λέει Menta ταξίδι στη Βαρκελόνη. Συμπληρώνετε και τη φόρμα συμμετοχής και καλή επιτυχία από τον Πέτρο Κουμπλή και όλη την ομάδα του Menta 88.
1: Menta ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Menta ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Menta 88.
3: Yeah, yeah, είσαι εδώ.
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
6: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.
7: Λε και

0: θέτει. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
2: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
4: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
5: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
6: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
5: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
7: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζώζεφιν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζώζεφιν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
8: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
9: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
10: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
13: Μαρία, 17 χρονών.
12: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών, σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein, keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. Familychef.gr. Άρχισε τώρα.
15: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

Η ώρα είναι 4. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι ταξίδι. Μπες τώρα στο mendo88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Βαρκελόνη.

Όση ώρα ακούγαμε τις Λίβη στο πηγάδι και ετοίμαζα το επόμενο τραγούδι με το 88, Πέτρος Κουμπλής 3 με 6, σκεφτόμουν το εξής: τι να απέγινε άραγε αυτό το κορίτσι. Ήταν μια όμορφη κοπέλα το καλοκαίρι στο νησί εκεί στη Ρόδο, με την ανεμελιά της νιώτης και με τα ερωτικά βλέμματα και όλα αυτά τα ωραία την έκαναν ακόμα πιο όμορφη. Δεν ξέρουμε το όνομά της. Ο Βασίλης στο τραγούδι τη λέει Φανή, αλλά δεν το πραγματικό της όνομα. Σήμερα θα είναι περίπου κοντά στα 65 χρόνια. Μακάρι να είναι καλά η γυναίκα, να έχει μια ευτυχισμένη ζωή. Εμείς πάντοτε θα την ευχαριστούμε για αυτό εδώ το τραγούδι.

0: Σχεδιάσαμε το καινούριο Mental Live ειδικά για σας, το ανακοινώσαμε χθες και τώρα κερδίζετε διπλές προσκλήσεις. Mental Live στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη, τι ωραίο σκηνικό καλοκαιρινό στο κέντρο της Αθήνας και κάτω από τα αστέρια ο Ορέστης Ντάντος, αυτός ο εξαιρετικός τραγουδοποιός, καλεί μαζί του πάνω στη σκηνή για να τραγουδήσουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Νεφέλη Φασούλη και Μυρτό Βασιλείου. Όλες τους λοιπόν πάνω στη σκηνή μαζί με τον Ορέστη Ντάντο, Παρασκευή 5 Ιουνίου 9 το βράδυ, Menda Live, με χορηγό βεβαίως TDI, και κερδίζετε τις διπλές προσκλήσεις στο menda88.gr. Δεν θέλει SMS, δεν έχει χρεώσεις, απλώς μπαίνετε, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Όλες οι τυχερές και τυχεροί θα λάβετε προσωπικό email.
1: Η νέα γενιά δημιουργών ανεβαίνει στη σκηνή του Menda Live. Menda Live με τον Ορέστη Ντάντο, έναν από τους πιο ξεχωριστούς τραγουδοποιούς της νέας γενιάς. Μαζί του Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Νεφέλη Φασούλη, Μυρτό Βασιλείου. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Menda 88. Menda Live. Ζωντανές στιγμές που μένουν για πάντα. Χορηγός ΔΕΗ. Menda 88.
2: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι, βουτιά στη στιγμή.
5: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
8: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Τάκης και Μπούκης.
10: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
11: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
10: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
11: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
10: Και τι λέτε.
11: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
10: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
11: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
10: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
9: Τάκης και Μπούμπης.
12: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
13: Θεία, ήρθα!
12: Ένας θείος.
14: Α, ήρθες.
12: Καμία αλλαγή.
14: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
12: Και μια μεγάλη ανατροπή.
13: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
14: Τι έκανες?
13: Έβαλα προτέργεια.
14: Καλά έκανες.
15: Μπράβο.
16: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
17: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
18: Έτσι.
17: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
18: Να εδώ.
17: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
18: Ναι, ναι.
16: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
19: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
20: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
21: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές. Είναι μνήμες, είναι συνέστημα. Μεν τα icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αλβανιτάκη.

κόκκινα που αγαπάς περισσότερο και μπες στην κλήρωση για ένα iPhone 17. Ψήφισε τώρα στο menta88.gr. Menta Icons. Ελευθερία Αρβανιτάκη. Στον Menta 88.

0: Ναι, πρώτες διαπραγματεύσεις για το air condition στις διάφορες δουλειές. Ποιος θέλει πιο ζεστό, πιο κρύο, αλλά έχουμε δρόμο ακόμα για αυτά πριν αρχίσουν οι πολλές ζέστες. Κυρίως έχουμε τις διαπραγματεύσεις για τις καλοκαινές διακοπές. Εκεί είναι το κύριος θέμα. Τώρα, στα εύκολα, στα ευχάριστα, στα μουσικά, ολοκληρώνει την ψηφοφορία για τα Menda Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Μπαίνετε λοιπόν στο menda88.gr για να κερδίσετε και το iPhone 17. Ακούτε τραγούδια της Ελευθερίας και ψηφίζετε τα δικά σας αγαπημένα και η ίδια η Ελευθερία Αρβανιτάκη θα παρουσιάσει τις δικές σας επιλογές στον Menda 88.
1: Menda ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menda88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Menda ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Menda 88.
3: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
14: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
13: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
14: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
15: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
16: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
16: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
17: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε 2 καλαμαράκια, 1 πατάτες, 1 χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
18: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
19: Okay.
20: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
19: Ποιο?
20: Το Aquila's Meal.
19: Τι είναι?
20: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
19: Okay.
20: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο, μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
21: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

Μαγικός κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία απ' το Σινέ Ομόνια.

γάτος μαύρος πονηρός. Κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο

πράσινα του μπαρί. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

Καλόδρομο εκεί έξω με τριαντάρι θερμοκρασία. Μέντα 88 στα ραδιόφωνα, Πέτρος Κουμπλής 3 με 6, μουσικές και ιστορίες. Όποιος ως παιδί έχει βιώσει αυτό το άγχος των Πανελληνίων, το κουβαλά. Το κουβαλά με κάποιο τρόπο και τα επόμενα χρόνια, αλλά πια το ξέρουμε από την ίδια τη ζωή. Πως για τα παιδιά που θα δώσουν τώρα, που ξεκινούν αύριο τις Πανελλήνιες, απλώς είναι ένας από τους δρόμους που ανοίγονται μπροστά τους για σπουδές, όχι για το τι θα κάνουν τελικά στη ζωή τους. Έτσι κι αλλιώς, τόσο πολύ που αλλάζει ο κόσμος πια με τεχνητές νοημοσύνες και τα συναφή, η πρόβλεψη είναι, προσέξτε, πως τα σημερινά παιδιά θα αλλάξουν τουλάχιστον 5 επαγγέλματα στην καριέρα τους. Τουλάχιστον 5 επαγγέλματα, αυτή είναι η σημερινή πρόβλεψη. Οπότε καταλαβαίνετε, το μόνο σίγουρο είναι πως τίποτα δεν είναι σίγουρο, εκτός από τη δίψα ενός νέου ανθρώπου που θέλει να ζήσει τα όνειρά του.

0: Φυσικά και έχω προσκλήσεις για το Mental Live. Τώρα θα κερδίσετε τις διπλές προσκλήσεις. Υπενθυμίζω, Mental Live με τον Ορέστη Ντάντο, με αυτόν τον εξαιρετικό τραγουδοποιό, και μαζί του πάνω στη σκηνή θα τον συνοδεύσουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Νεφέλη Φασούλη και Μυρτό Βασιλείου. Παρασκευή 5 Ιουνίου, την άλλη Παρασκευή δηλαδή, 9 το βράδυ, που στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Τι ωραίος χώρος, εκεί στην Αλεξάνδρα, στην καρδιά της Αθήνας. Χορηγός είναι η ΔΕΗ στο Mental Live. Οι διπλές προσκλήσεις τώρα για σας στο menda88.gr. Μπαίνετε χωρίς κόστος, χωρίς SMS και χρεώσεις. Τα ξέρετε αυτά. Συμπληρώνω τη φόρμα συμμετοχής. Θα κάνουμε την κλήρωση στο τέλος εκπομπής. Οι τυχερές ή τυχεροί θα λάβετε προσωπικό email.
1: Η νέα γενιά δημιουργών ανεβαίνει στη σκηνή του Mental Live. Mental Live με τον Ορέστη Ντάντο, έναν από τους πιο ξεχωριστούς τραγουδοποιούς της νέας γενιάς. Μαζί του Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Νεφέλη Φασούλη, Μυρτό Βασιλείου. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Mental 88. Mental Live. Ζωντανές στιγμές που μένουν για πάντα. Mental 88.
2: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
3: Yay, yay, είσαι εδώ!
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
4: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
5: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
4: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
6: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
7: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
6: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
7: Για να δω.
8: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
9: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
10: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα...
13: Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
14: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
15: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
16: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
17: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
18: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
19: Online.
18: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
19: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
18: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
19: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
18: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
20: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Ο Μέντα 88 παρουσιάζει τους Big Slugs. Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού ανήκει στους Big Slugs. Το αγαπημένο μας συγκρότημα επιστρέφει στο κλασικό του στέκι για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες, διαδρομές και ολόκληρες εποχές. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Εισιτήρια στο more.com.

0: Εσείς που θέλετε να κερδίσετε το μέντο ταξίδι στη Βαρκελόνη, σας καταλαβαίνω και σας ζηλεύω να σας πω την αλήθεια. Τώρα σε ένα τέταρτο στις 6 ακριβώς θα παίξει στον αέρα μας η λέξη που σε ταξιδεύει. Αμέσως μόλις ακούσετε τη λέξη, τη γράφετε στο menta88.gr εκεί που λέει μέντο ταξίδι στη Βαρκελόνη. Συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και έτσι πανεύκολα μπήκατε στην κλήρωση όσες συμμετοχές θέλετε με όσες διαφορετικές λέξεις. Θα δώσει κι άλλες λεπτομέρειες στη συνέχεια η Βάσια Ρεντιούμη που σε λίγο ξεκινά μέχρι τις 9. Υπενθυμίζω σε προθετικό μήνυμα η Aegean σβήνει τα 27 κεράκια της. Κερνάει ως 50% έκπτωση σε όλο το δίκτυό της. Για να ταξιδέψεις από 1η Ιουλίου του 26 έως 27 Μαρτίου του 27, κάνεις κράτηση μέχρι 30 Μαΐου στο aegeanair.com. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα μας. Ευχαριστώ για την επικοινωνία μας. Αν θέλετε, τα λέμε ξανά αύριο στις 3. Πέτρος Κουμπλής, κάθε μεσημέρα απόγευμα 3 με 6, με μουσικές και ιστορίες. Στον Μέντα 88.
1: Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Μέντα 88.
3: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
4: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
2: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
6: Είπε μπαμά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα.
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
12: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
11: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χώρο.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
13: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
14: Όχι.
13: Όχι.
14: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
15: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με το γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και ΕΛΚΟΔΗ Κολίτιδα Ελλάδας.
16: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.

0: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
1: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
0: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

6. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι Βαρκελόνη. Μπες τώρα στο mendo88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στην φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Βαρκελόνη.

Ενώ πρέπει θα μπω, μόνο πρέπει δεν είναι, μάλλον προς ίσως πηγαίνει. Τραγούδι του Άκη Πάνου, αυτό από τα σκέτα του Σοκράτη Μάλαμα, και είναι μια απόδειξη πως τα σπουδαία λαϊκά τραγούδια είναι συγκινητικά όπως και να τα ακούσεις, ακόμα και με μία ή δύο κιθάρες. Μέντο 88, όπου και αν σας βρίσκει η Πέμπτη, βας χαιρετούμε στο μικρόφωνο και στα λόγια. Τον επόμενο καλλιτέχνη τον έχουμε ακούσει και σε Μέντα Live. Και είχαμε τραγουδήσει μαζί του, είχαμε χορέψει και είχαμε περάσει εξαιρετικά, μια μεγάλη παρέα. Και είμαι σίγουρη πως εξίσου καλά θα περάσουμε και στο επόμενο. Μέντε Live με τον Ορέστη Ντάντο, μαζί του η Ελένη Τσελικοπούλου, η Μαριάννα Κατσιμίχα, η Νεφέλη Φασούλη και η Μυρτώ Βασιλείου. Παρασκευή 5 Ιουνίου συναντιόμαστε στις 9 το βράδυ, αυτή τη φορά στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη στο κέντρο της Αθήνας. Χορηγός είναι η ΔΕΗ, και για προσκλήσεις, γιατί θα χρειαστείτε οπωσδήποτε για την είσοδο, μπαίνετε στο site mendo88.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και διεκδικείτε διπλές προσκλήσεις στο Σόπλο.

0: Παρότι κυκλοφόρησε με το δεύτερο του άλμπουμ, πρώτη φορά ακούστηκε στην παρουσίαση του πρώτου άλμπουμ του Παντελή Θαλασσινού. Οπότε φαντάσου νησί, Χίος, βράδυ και να ακούς για πρώτη φορά ζωντανά αυτό. Μάλλον είναι κάτι που δεν ξεχνάς ποτέ. Όπως και άλλα βράδια με μουσικές, σε νησιά ή και σε άλλα μέρη. Βράδια με πανηγύρι, ας πούμε. Η Fix, λοιπόν, προθετικό είναι το μήνυμα. Η μπύρα του ελληνικού πανηγυριού που ξέρει πολύ καλά τι σημαίνουν αυτές οι βραδιές, μας καλεί να κάνουμε αντόπτε πανηγύρι μέσα από ένα μεγάλο διαγωνισμό. Μπαίνετε στο adoptepanigiri.fix.gr και πολύ απλά δηλώνετε το αγαπημένο σας πανηγύρι. Και η Fix θα στηρίξει 9 από αυτά και εσείς μπορείτε να κερδίσετε πολύ ωραία καλοκαιρινά δώρα. Μένετε 88. Όπου μα όπου και αν σας βρίσκουμε, μέχρι τις 9 θα πάμε και σήμερα μαζί.
1: Η νέα γενιά δημιουργών ανεβαίνει στη σκηνή του Mental Life. Mental Life με τον Ορέστη Ντάντο, έναν από τους πιο ξεχωριστούς τραγουδοποιούς της νέας γενιάς. Μαζί του Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Νεφέλη Φασούλη, Μυρτό Βασιλείου. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Μέντα 88. Mental Life. Ζωντανές στιγμές που μένουν για πάντα. Μέντα 88.
2: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
4: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
3: Και από communication skills?
4: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
3: Ηγετικά προσόντα?
4: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
3: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
5: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
6: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
7: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
8: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
9: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια
10: στο onassis.org.
11: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Θεία, ήρθα!
11: Ένας θείος.
13: Ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Τι έκανες?
12: Έβαλα πρωτέρια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
11: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
12: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
12: Να, εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.
11: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
15: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
16: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
17: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
18: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
19: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
18: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
19: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφο σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
20: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές. Είναι μνήμες. Είναι συνέστημα. Μεν τα icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

Διάλεξε εκείνα που αγαπάς περισσότερο και μπες στην κλήρωση για ένα iPhone 17. Ψήφισε τώρα στο menta88.gr. Menta Icons. Ελευθερία Αρβανιτάκη. Στον Menta 88.

0: Σαν να τον βιώνεις αυτόν τον αποχωρισμό κάθε φορά που ακούς αυτό το τραγούδι, ακόμα και αν δεν τον έχεις ζήσει. Τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα, Κάπου νυχτώνει. Στην πραγματικότητα, βέβαια, εδώ θέλουμε ώρα ακόμα. Γι' αυτό, όσο πάνε, μεγαλώνουν οι μέρες μας και φαίνεται όλο και πιο περίεργο να λες νύχτα και να έχει ακόμα έξω φως. Αν από την άλλη θέλετε να δείτε τις μέρες σας και τις νύχτες σας διαφορετικά, να πούμε σε προωθητικό μήνυμα πως η Aegean γιορτάζει τα 27 της χρόνια και εσείς πετάτε παντού με έκπτωση έως και 50%. Αρκεί να κάνετε κράτηση μέχρι μεθαύριο 30 Μαΐου στο aegeanair.com και να ταξιδέψετε από 1η Ιουλίου έως και 27 Μαρτίου του 2027. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Στα κοντινά τώρα, σε αυτή την πόλη, το Basil Bar by Pesto Barilla βγαίνει στους δρόμους τον Ιούνιο και μεταμορφώνει τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης στο απόλυτο ιταλικό στέκι με άρωμα φρέσκου βασιλικού παντού και δωρεάν Pesto Bites με την κρεμόδια Pesto alla Genovese 5 και 6 Ιουνίου στην Κηφισιά, στην Κολυκοτρώνη, 12 και 13 Ιουνίου στην Γλυφάδα, στην πλατεία Εσπερίδων και 19 και 20 Ιουνίου στην πλατεία της Νέας Μύρνης. Μένετε 88. Όπου μα όπου και αν σας βρίσκουμε σε όποια γειτονιά αυτό το απόγευμα, βάζει και ρεντούμε στο μικρόφωνο και στα λόγια, μαζί θα μας βρουν και οι δύο επόμενες ώρες.
1: Μένετε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mento88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Μέντε 88.
3: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
4: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
3: Και από communication skills?
4: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
3: Ηγετικά προσόντα?
4: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
3: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
5: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
7: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
8: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
9: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
10: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω, ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House, μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
11: Πω πω πω. Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
12: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
13: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Γαλαξίας 55 χρόνια αξίας. Μαξιλάρια και προστατευτικές θήκες Ισάτης 55% φθηνότερα με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Αντιλιακά καροτέν σε χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 σημεία δώρο. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Γαλαξίας.
15: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
16: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
15: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
17: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
18: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toussaint Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
19: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
20: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
21: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Nofors, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
20: Με Nofors.
21: Και Προσταζάν
20: από τη Vogel.
22: Vogel, υγιένα και φυσικά.
21: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
23: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
2: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

κι αλλού εσύ ζήτησες δουλειά. Κι αλλού ξανά κι αλλού τα ίδια και τα ίδια. Μα ήσουν άτυχος πολύ, γιατί έπεσες και σε εποχή.

Τα πρώτα λόγια άντε και μπορεί να και να τα ξεχάσεις και όλα τα ενδιάμεσα επίσης, αυτά όμως που δεν σβήνουν ποτέ ό,τι και να χρησιμοποιήσεις, είναι αυτά τα τελευταία. Σαν να προσπαθείς να σβήσεις κάτι που έγραψε στο χαρτί, όλο και κάτι θα μείνει να στο θυμίσει. Μα ένα σημάδι, μα ένα εκδάρσιμο. Με τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου μας ήρθε η δεύτερη ώρα και με έναν έρωτα αρχάγγελο. Μένετε 88 στα ραδιόφωνα και στην παρέα σας, Βάσκια Ριντούμ στο μικρόφωνο και στα λόγια. Το επόμενο τραγούδι θα μας πάει με τη σκέψη μέχρι το Παρίσι. Αν όμως εσείς θέλετε να πάτε στην πραγματικότητα λίγο πιο νότια, δεν έχετε παρά να διεκδικήσετε το μεγάλο Μέντα ταξίδι στην Βαρκελόνη. Σε μια πόλη με απίστευτο ρυθμό, φως και αρχιτεκτονική. Παρασκευή 3 Ιουλίου είναι η κλήρωση στην εκπομπή Μέντα το πρωί με τη Βιβί Παπαστάθη και εσείς μέχρι τότε αναζητάτε τη λέξη που σας ταξιδεύει. Την ακούμε καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, ανά 2 ώρες. Και μόλις την ακούσετε, μπαίνετε και τη συμπληρώνετε στη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site mendo88.gr. Αυτό ήταν, αυτομάτως έχετε μπει στην κλήρωση χωρίς κανένα μα κανένα απολύτως κόστος.

0: Αν το καλοσκεφτείς, όλα τα παιδικά παιχνίδια τα κουβαλάμε και στην ενήλικη ζωή μας. Ίσως οι κανόνες αλλάζουν, όχι λίγο πολύ, αλλά και πάλι. Και αυτό ήταν ένα από αυτά. Ήταν ένα κρυφτό με τη γλυκερία. Αν από την άλλη έχετε κρατήσει και το άλλο, το πολύ αγαπημένο, που λέει πως από εδώ και πέρα μετράμε και βουτιές και ας μην το λέμε, ένα από όπως έχουμε τον τρόπο να το κάνουμε πολύ εύκολο με τη C-Jets, με την οποία σαλπάρετε καθημερινά στις 2 και 20 από Ραφίνα και σε μία ώρα είστε στην Άνδρο, σε 2 στην Τίνο και πολύ πολύ γρήγορα και στη Μύκονο και στην Πάρο και κυρίως πολύ πολύ εύκολα. Έχουμε λοιπόν εισιτήρια για δύο άτομα με επιστροφή προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets. Ο τρόπος είναι πολύ απλός. Για να τα διεκδικήσετε, ένα μήνυμα φτάνει στο 6978-088. 088 στο Viber του Μέντα με άλλα λόγια. Γράφετε το όνομα, επώνυμό σας και το στέλνετε και κλήρωση έχουμε στο τέλος της εκπομπής. 6978-088-088.
1: Η νέα γενιά δημιουργών ανεβαίνει στη σκηνή του Mental Life. Mental Life με τον Ορέστη Ντάντο, έναν από τους πιο ξεχωριστούς τραγουδοποιούς της νέας γενιάς. Μαζί του Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Νεφέλη Φασούλη, Μυρτό Βασιλείου. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Μέντα 88. Mental Life. Ζωντανές στιγμές που μένουν για πάντα. Μέντα 88.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: ήρθε. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
2: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
3: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
2: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
3: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
4: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
5: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
4: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
7: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
6: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. Familychef.gr. Άρχισε τώρα!
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
11: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
12: Ο Μέντα 88 παρουσιάζει τους Pix Lars. Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού ανήκει στους Pix Lars. Το αγαπημένο μας συγκρότημα επιστρέφει στο κλασικό του στέκι για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες, διαδρομές και ολόκληρες εποχές. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Εισιτήρια στο more.com.

0: Ό,τι και να σου πούν τα βουνά, ό,τι και να σου πούν τα γεφύρια, η καρδιά θα έχει ώρες-ώρες όλους τους λόγους για να ξεγελαστεί. Όχι γιατί πιστεύει στο ίδιο το παραμύθι, αλλά γιατί έχει ανάγκη το τέλος του, αυτό το καλά και το καλύτερα. Πάμε και σε άλλα μέρη, με βουνά ή χωρίς, προφητικό είναι το μήνυμα. Πάμε όπου πάει η Aegean που κλείνει τα 27 και σας στέλνει παντού με έκπτωση έως και 50%. Είναι για ταξίδια από 1η Ιουλίου μέχρι και 27 Μαρτίου του 27, αρκεί να κάνετε την κράτησή σας μέχρι 30 Μαΐου στο aegeanair.com. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μας χαιρετούμε στο μικρόφωνο. Μέντε το 88, όπου και αν σας βρίσκουμε αυτό το 28ο απόγευμα του Μαΐου. Ο Μάιος που είναι αφιερωμένος στα 3 Cents Party που έρχονται σε bars και σε street events της πόλης σε συνεργασία με το This is Athens City Festivals. 31 Μαΐου, This is Athens City Festival Closing Party στην Αθηνάς, 6 Ιουνίου Libertine με Gorilla. Party με την πιο intense παλώμα εμπειρία όπως μόνο η 3 Cents παλώμα ξέρει και απολαμβάνεται υπεύθυνα.
1: Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mento88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Μέντα 88.
3: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
4: Τάκης και Μπούπης.
5: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
5: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
5: Και τι λέτε.
6: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
5: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
5: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούπης.
7: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
9: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
8: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
9: Για να δω.
10: Δίκιο είχες.
9: Αυτό θα πει ολικής.
11: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
12: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
14: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
15: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
14: Με Noforce.
15: Και Προσταζάν
14: από τη Vogel.
16: Vogel, υγιέινα και φυσικά.
15: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
17: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
18: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
17: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
19: σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
20: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.

0: αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
2: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

Η ώρα είναι 8. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι Ισπανία. Μπες τώρα στο mendo88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Βαρκελόνη.

Είναι μικρή η ζωή, αλλά χωράει τόσες μα τόσες ανατροπές, όσο και να την έχεις προγραμματίσει, ό,τι και αν έχεις σχεδιάσει, γιατί βλέπεις δεν φτιάχνεται στα χαρτιά. Ποιος θα περίμενε, ας πούμε, σε μια τυχαία Πέμπτη, με λιακάδα όλη τη μέρα, να δεις ξαφνικά ψηλόβροχο, ένα τεράστιο ουράνιο τόξο πάνω από το κεφάλι μας και από δίπλα ένα φεγγάρι, και όλα αυτά στον ίδιο ουρανό. Όλα μπορούν να συμβούν τελικά. Βάσει χαιρετούμε στο μικρόφωνο και στα λόγια Μέντο 88, όπου και αν σας βρίσκουμε, κάπου μέσα ή κάπου εκεί έξω στους δρόμους, που αυτή την ώρα 9 έχουν λίγη κίνηση παραπάνω. Τραγούδι από έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο, το επόμενο. Ένα δρόμο που γράφει το όνομα του Λευτέρη Παπαδόπουλου και του Μίμη Πλέσα.

0: Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψω δεν μπορώ σε ένα παράδεισο που με ξεκινάμε. Και εδώ που τα λέμε, ποιος θα ήθελε ένα τέτοιο παράδεισο? Καλύτερα να μείνουμε σε αυτούς που μας θέλουν και σε αυτούς που φτιάχνουμε. Αυτός ήταν ο Γιάννης Κότσιρας. Μιλώντας για στιγμές που φτιάχνουμε, σκεφτείτε και το αγαπημένο σας πανηγύρι. Αυτό που θα έλεγες, τι καλά που θα ήταν να ήμουν τώρα εκεί, αυτή τη στιγμή. Και μπείτε και γράψτε εδώ στο adoptepanegyri.fix.gr, προωθητικό είναι το μήνυμα, γιατί η Fix κάνει έναν πολύ ιδιαίτερο διαγωνισμό και με τις δικές σας απαντήσεις θα υποστηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα. Ενώ εσείς μπορείτε να κερδίσετε πολύ ωραία καλοκαιρινά δώρα. Και από τις ρίζες μας και τα καλοκαίρια μας, σε άρωμα Ιταλίας, το Basil Bar by Pesto Barilla επιστρέφει και δίνει χρώμα και άρωμα στις γειτόνιές μας. Με το βασιλιά των αρωματικών, δεν είναι άλλος από το φρέσκο βασιλικό, με τη μοναδική γευστική εμπειρία των δωρεάν Pesto Bites, με την κρεμόδη Pesto La Genovese της Barilla. Πρώτη στάση 5 και 6 Ιουνίου στην Κηφισιά, 12 και 13 Ιουνίου πλατεία Εσπερίδων στη Γλυφάδα, 19 και 20 Ιουνίου στην κεντρική πλατεία της Νέας Μύρνης.
1: Η νέα γενιά δημιουργών ανεβαίνει στη σκηνή του Mental Life. Mental Life με τον Ορέστη Ντάντο, έναν από τους πιο ξεχωριστούς τραγουδοποιούς της νέας γενιάς. Μαζί του Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Νεφέλη Φασούλη, Μυρτό Βασιλείου. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Μέντα 88. Mental Life. Ζωντανές στιγμές που μένουν για πάντα. Χορηγός ΔΕΗ. Μέντα 88.
2: Κάτω από τον Αττικό ήλιο, η Vogue Greece Ιουνίου ανοίγει το καλοκαίρι με ιστορίες που μας συναρπάζουν. Λίζα Κούντροου.

0: και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
1: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
3: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
2: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
3: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές. Έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
4: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Βερίκοκα εγχώρια μόνο 2,85 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 5,49 το κιλό. Και ελιά Ισπάλα βοΐου μόνο 12,98 το κιλό. Φίξ 330 ml εξάδα μόνο 4,15. Και Τούμπορκ αναψυκτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
9: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
8: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
11: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
10: Και από communication skills?
11: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
10: Ηγετικά προσόντα?
11: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
10: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
12: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
13: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές. Είναι μνήμες, είναι συνέστημα. Μεν τα icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

διάλεξε εκείνα που αγαπάς περισσότερο και μπες στην κλήρωση για ένα iPhone 17. Ψήφισε τώρα στο menta88.gr. Menta Icons. Ελευθερία Αρβανιτάκη. Στον Menta 88.

0: Η σωτηρία λένε πως ξεκινά όταν σταματάς να κρύβεσαι και από τους άλλους, αλλά πρώτα απ' όλα από εσένα. Οπότε αυτό το κάτι θα σε σώσει, θα κρατήσουμε απόψε και έτσι θα αποχωριστούμε, αφού πρώτα θυμίσουμε σε προοδευτικό μήνυμα πως τα 3 cents party συνεχίζονται σε bars αλλά και street events. 31 Μαΐου, This is Athens City Festival Closing Party στην Αθηνάς, 6 Ιουνίου Λιμπερτίν με τον Κορίλα. Πάρτι με λαμπερό ροζ χρώμα και απολαυστική γεύση, έτσι μόνο οι 3, όπως μόνο οι 3 cents παλώμα ξέρει και απολαμβάνεται υπεύθυνα. Αυτό ήταν και για σήμερα. 3 ώρες πέρασαν και δεν ξέρω και πόσες εποχές με αυτόν τον καιρό εκεί έξω. Και μας βρήκαν μαζί. Μένει το 88 στα ραδιόφωνα. Βάση χαιρετούμε στο μικρόφωνο και στα λόγια. Αύριο στις 6 το πρωί ακούτε TVV Παπαστάθη στην εκπομπή Μέντα το πρωί. Και είναι και ο άνθρωπος που στις 3 Ιουλίου θα κάνει και την κλήρωση για το μεγάλο Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη, τετραήμερο για 2 άτομα, με την υπογραφή του Πλασόπουλος Travel. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε μέχρι τότε για να μπείτε στην κλήρωση είναι να ακούσετε τη λέξη που σας ταξιδεύει, την ακούμε καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, και να μπείτε και να αντιγράψετε στη φόρμα συμμετοχές που θα βρείτε στο site mento88.gr. Τόσο απλό και εύκολο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 6 το απόγευμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Να έχετε ένα καλό, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Πέμπτης. Γεια και χαρά.
1: Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mento88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Μέντα 88.
3: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
4: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
3: Και από communication skills?
4: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
3: Ηγετικά προσόντα?
4: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
3: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
5: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
6: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
9: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
10: Okay.
11: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
10: Ποιο?
11: Το Aquila's Meal.
10: Απλά τι είναι?
11: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
10: Okay.
11: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
14: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
15: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
16: Γεια σου T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
17: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
18: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
19: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
20: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
19: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
21: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

0: Η νέα γενιά δημιουργών ανεβαίνει στη σκηνή του Mental Life. Mental Life με τον Ορέστη Ντάντο, έναν από τους πιο ξεχωριστούς τραγουδοποιούς της νέας γενιάς. Μαζί του Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Νεφέλη Φασούλη, Μυρτό Βασιλείου. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Κέρδιστε διπλές προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Μέντα 88. Μέντα Live. Ζωντανές στιγμές που μένουν για πάντα. Χορηγός ΔΕΗ. Μέντα 88.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Κάτω από τον Αττικό ήλιο, η Vogue Greece Ιουνίου ανοίγει το καλοκαίρι με ιστορίες που μας συναρπάζουν. Λίζα Κούντρου, Άννα Γουίντουρ, Μέριλ Στρίπ, Χάρης Φραγκούλης, Κατερίνα Παπουτσάκη.

0: Το Λεύκωμα.
1: Ο Μέντα 88 παρουσιάζει τους Pix Lux. Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού ανήκει στους Pix Lux. Το αγαπημένο μας συγκρότημα επιστρέφει στο κλασικό του στέκι για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες, διαδρομές και ολόκληρες εποχές. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Εισιτήρια στο more.com.

0: 50 ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι, με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Menta ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Menta 88.
2: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
3: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
2: Και από communication skills?
3: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
2: Ηγετικά προσόντα?
3: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
2: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
4: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο antoptepanigiri.fix/beer.gr.
5: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
6: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια
7: στο onassis.org.
8: Κάτω από τον Αττικό Ήλιο, η Vogue Greece Ιουνίου ανοίγει το καλοκαίρι με ιστορίες που μας συναρπάζουν. Λίζα Κούντρου, Άννα Γουίντουρ, Μέριλ Στρίπ, Χάρης Φραγκούλης, Κατερίνα Παπουτσάκη.

0: μάχη το λεύκομα. Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Μέντα 88.
2: Μέντα.

0: Mental Doctor.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά και σκοτεινές

0: και μάλλον αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Η νέα γενιά δημιουργών ανεβαίνει στη σκηνή του Mental Life. Mental Life με τον Ορέστη Ντάντο, έναν από τους πιο ξεχωριστούς τραγουδοποιούς της νέας γενιάς. Μαζί του Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Νεφέλη Φασούλη, Μυρτό Βασιλείου. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Μέντα 88. Mental Life. Ζωντανές στιγμές που μένουν για πάντα.

0: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συναίσθημα. Μεν τα icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.
1: Που μ' αγκαλιάζει ακόμα σε πόρτα διπλανή. Κι όλο εσένα θέλω μόνο εδώ να μείνει.
0: Διάλεξε εκείνα που αγαπάς περισσότερο και μπες στην κλήρωση για ένα iPhone 17. Ψήφισε τώρα στο menta88.gr. Μέντα Icons. Ελευθερία Αρβανιτάκη. Στον Μέντα 88.

0: Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mento88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Μέντα 88.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

Τάσου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις

λανιασμένο μες στο κρύο σαν λάθος που δεν το παραδέχεται κανένας, γυρνάει και ζητά τη ζεστασιά σου.

Η νέα γενιά δημιουργών ανεβαίνει στη σκηνή του Mental Life. Mental Life με τον Ορέστη Ντάντο, έναν από τους πιο ξεχωριστούς τραγουδοποιούς της νέας γενιάς. Μαζί του Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Νεφέλη Φασούλη, Μυρτό Βασιλείου. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Κέρδιστε διπλές προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Μέντα 88. Μέντα Live. Ζωντανές στιγμές που μένουν για πάντα.

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συναίσθημα. Μεν τα icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

Διάλεξε εκείνα που αγαπάς περισσότερο και μπες στην κλήρωση για ένα iPhone 17. Ψήφισε τώρα στο menta88.gr. Menta Icons. Ελευθερία Αρβανιτάκη στον Menta 88.

0: Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Menta ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Menta 88.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Μέντα 88.
0: Μέντα.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στέλια.

βρέχε μονότονα. Έφυγες, αγάπη μου.

0: αγοριού απέναντι.
1: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

Σ' ακολουθώ, στη τσέπη σου γλιστράω. Σαν διφραγκάκι, τόσο δα μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχεις.

0: Μπράβο, με ρε κοπέλια.
1: Μέντα 88.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.